0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
3: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Εσείς που πάτε?
2: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ECOMED.
3: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, που πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις Κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
5: Εθελοντισμός. Ανιδιοτέλεια. Προσφορά. Αυταπάρνηση. Αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και εσείς μπήκαμε στον Οκτώβριο, Οκτώβρης, Τριγωμηνάς. Λέγεται λέει και Βροχάρης, γιατί έχει πολλές βροχές όπως καταλαβαίνετε. Καλημέρα, καλό μήνα, είναι 7 λεπτά μετά τις 6. Είστε συντονισμένοι στο Κόσμος 93,6. Μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ηλιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, για το Viber, για την επικοινωνία μας, που θα γράψετε Κόσμος Radio και θα ανοίξει σελίδα και θα στείλετε το μήνυμα στα social media, και το τηλέφωνο 210-6066-429 και ένα τραγούδι για τον Οκτώβρη, όχι Οκτώβρη, Οκτώβρη, από την Amy Winehouse, October Song. Καλημέρα.

Πάμε να δούμε τι λέει και ο καιρό σήμερα. Μα έχει αγριέψει, η αλήθεια είναι, τι τελευταίε μέρε. Έχει πέσει απότομα η θερμοκρασία. Είχαμε συνηθίσει στη ζέστη. Διαβάζω σήμερα ηλιοφάνεια με λίγε νεφώσει αυξημένε στα ανατολικά και νότια, τοπικέ βροχέ ανατολικά, υπηρετικά και στην Εύβοια και καταιγίδε στο νότιο Αιγαίο. Θερμοκρασίε μέχρι 25 βαθμού στη βόρεια Ελλάδα, μέχρι 23 βαθμού κεντρική και νότια Ελλάδα, μέχρι 27 βαθμού στη δυτική Ελλάδα. Κυκλάδε Κρήτη θα φτάσει μέχρι του 22 βαθμού και στα Δωδεκάνησα μέχρι 27 βαθμού. Ηλιοφάνεια στην Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία εκεί από 14 μέχρι 24 βαθμού. Τώρα για την Αττική, νεφώσει παροδικά αυξημένε, πιθανότητα τοπικών βροχών στα βόρεια και ορεινά τμήματα, και περιμένουμε επίση τη θερμοκρασία να έχει πέσει λίγο σήμερα.

θα φτάσει μέχρι τους 20 βαθμούς περίπου η μέγιστη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 18. Θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες. Θα ανέβει λίγο άλλο σήμερα. Θα φτάσει μέχρι τους 20 βαθμούς περίπου η μέγιστη. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 18. Θα συνεχίσει έτσι και τις επόμενες μέρες. Θα ανέβει

Πολλά τα μηνύματά σας με το ξεκίνημα της εκπομπής μου, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Κάθε χρόνο, λέει, τέτοια μέρα στο σχολείο γράφαμε έκθεση «Τα πρωτοβρόχια». Πράγματι, πόσο κλισέ ήταν αυτές οι εκθέσεις όταν ήμασταν εκεί στο δημοτικό. Σκεφτόμουν, για φανταστείτε, όταν πηγαίναμε εμείς σχολείο να υπήρχε το AI, ας πούμε. Πω πω, εκθεσάρες θα γράφαμε. Πάμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα. 1861 κυκλοφορούν τα πρώτα ελληνικά γραμματόσημα με παράσταση της κεφαλής του Ερμή, τα οποία τυπώθηκαν στο Παρίσι. 1869 η Αυστρία εκδίδει τις πρώτες κάρτ ποστάλ στον κόσμο. 1873 εκδίδεται η εφημερίδα του Δημήτριου Κορομιλά, η πρώτη καθημερινή εφημερίδα της Αθήνας. 1888 εκδίδεται το πρώτο τεύχος του περιοδικού National Geographic και το 1898 κυκλοφορεί η ποδηλατική και αθλητική επιθεώρηση της Ανατολής, το πρώτο αθλητικό έντυπο στην Ελλάδα. 1908 ο Henry Ford βάζει προς πώληση το πρώτο Ford Model TAF, το T, το διάσημο Teen Lizzy. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο στην ιστορία που κατασκευάστηκε σε γραμμή παραγωγής και έγινε οικονομικά προσιτό στις μάζες. Τότε η τιμή του ήταν μόλις 825 δολάρια. Και σαν σήμερα τα δικά μας τα μουσικά, φεύγει από τη ζωή το 2018 ο Frank Sinatra της Γαλλίας, ο Σάρλ Αζναβούρ.

0: κόσμος.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

playing checkers by the tree.

Αυτό το τραγούδι είναι το MacArthur Park. Έχει και μια φράση μέσα, Someone left the cake out in the rain. Είναι η φράση που το έχει κάνει viral, γιατί προσπαθούν όλοι να πούν τι εννοεί ο ποιητής, ότι κάποιος άφησε το κέικ έξω στη βροχή. Αυτό το τραγούδι μπορεί να το ξέρετε από την Donna Summer. Είχε πάει και στο νούμερο 1, τεράστια επιτυχία το 1978, κάπου εκεί ήταν δίσκο εκδοχή αυτή του τραγουδιού. Αυτός που τραγουδάει είναι ο Ρίτσαρντ Χάρις. Ο Ρίτσαρντ Χάρις είναι ηθοποιός, ήταν μάλλον ηθοποιός. Είχε μεγάλη επιτυχία στο κινηματογράφο. Έχει υποδηθεί το Μάρκο Αυρίλιο, τον αυτοκράτορα στο μονομάχο του Ρίτλεϊ Σκοτ, και έχει παίξει και σε 2 ταινίες του Χάρι Πότερ. Ήταν ο σοφός διευθυντής Άλμπους Ντάμπλορ. Εδώ λοιπόν ο Ρίτσαρντ Χάρις, παλιά, πολύ παλιά, έχει στη δεκαετία, στα τέλη δεκαετίας του 60, είχε γράψει και είχε τραγουδήσει αυτό το τραγούδι, το MacArthur Park. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1930, έφυγε από τη ζωή το 2002. Καλημέρα και πάλι, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Πολλά τα μηνύματά σας, όπως είπα και πριν, δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι πρωτομηνιά, μου ζητάτε και ένα τραγούδι, και φυσικά αφού μας αρέσει και το έχουμε, Terry Callier, Paul Weller, Brother to Brother.

Λίγα ακόμα πράγματα από το ημερολόγιο της ημέρας. Σαν σήμερα 1969 το αεροσκάφος το Concorde καταρρύπτει, λέει, για πρώτη φορά το φράγμα του ήχου. Το 1970 σαν σήμερα κυκλοφορεί το πρώτο τεύχος του θρυλικού περιοδικού «Τέσσερις τροχή». 1970 ανοίγει για πρώτη φορά αρχαιολογικό μουσείο στις Σέρες. Το 1971 ανοίγει και η Disneyland στο Ορλάντο της Φλόριντα. 1980 η ΕΡΤ βγάζει στον αέρα το πρώτο έγχρωμο δελτίο ειδήσεων. Και το 1994, 14 χρόνια μετά, αρχίζει να εκπέμπει στην Ελλάδα το πρώτο ελληνικό συνδρομητικό τηλεοπτικό κανάλι. Μπορεί να το θυμάστε κάποιοι, το FilmNet. 2019 εγγενιάζεται το Μουσείο του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρής στο Παγκράτη. Και σαν σήμερα στα δικά μας τα μουσικά γεννιέται το 1932 ο Albert Collins, ένας θρυλικός Αμερικανός κιθαρίστας που ήταν και τραγουδιστής των ηλεκτρονικών blues, γνωστός ως The Iceman και The Master of Telecaster. Εδώ το 1993 με την Ivy Davis στο I Wonder Why. 1993 το Νοέμβριο ήταν και η χρονιά που έφυγε και από τη ζωή.

Πέμπτη σήμερα και μεταξύ των άλλων που συμβαίνουν τις Πέμπτες, όχι όλες τις Πέμπτες, αλλά σήμερα συγκεκριμένα, γιατί είναι η πρώτη Πέμπτη του μήνα, έχουμε δωρεάν είσοδο στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης κάθε πρώτη του μήνα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Εκτός από τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, μπορείτε να πάτε στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης να απολαύσετε τα εκθέματα και είναι εντελώς δωρεάν. Στα δικά μας τα μουσικά, να σας πω για κάποιον άλλο καλλιτέχνη που επίσης νομίζω τα λέγαμε και χθες, για δεν θυμάμαι για ποιον ήταν, για ποιος. Α, η Helen Reddy ήταν που λέγαμε ότι δεν ξέρουμε αν είχε γνωρίσει επιτυχία στην Ελλάδα. Ένας άλλος καλλιτέχνης που ήταν μεγάλος στην Αμερική, αλλά εκτός Αμερικής όχι τόσο, είναι ο John Cougar Mellencamp, ο οποίος το 1982, σαν σήμερα, πάει στο νούμερο 1 της Αμερικής με ένα τραγούδι που το είχε γράψει. Ήταν εμπνευσμένο από την ταινία του Tennessee Williams, το Sweet Bird of Youth, και ήταν ένα τραγούδι που είχε επικεντρωθεί σε μια διαφιλετική σχέση. Από το 82 θεωρείς ότι έχουν ξεπεραστεί όλα τα ταμπού που υπάρχουν γύρω από διαφιλετικές σχέσεις, όμως η εταιρεία του τον πίεσε και ο καλλιτέχνης αναγκάστηκε να αλλάξει τους στίχους, κάνοντάς το να αφορούν οι στίχοι δύο έφηβους. Το τραγούδι που πήγε στο νούμερο 1 σαν σήμερα, το 1982, είναι αυτό εδώ, το Jack and Diane. Τότε λεγόταν John Cougar Mellencamp, τώρα λέγεται, πάει το Cougar, μεγάλωσε μάλλον. Τώρα λέγεται John Mellencamp.

0: 93,6.
1: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο παιδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
2: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Εδώ είμαστε και πάλι, μπήκαμε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλό μήνα και πάλι, 1η Οκτωβρίου σήμερα. Οκτωβρίου και όχι Οκτωβρίου, έτσι να το πούμε σωστά. Είναι Πέμπτη, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Λιάνα Μαστάθη, Παναγιώτα Χρονοπούλου εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Έχουμε πει στο μήνα του φθινοπόρου επίσημα, ναι, συμφωνούμε εδώ πέρα όλοι μαζί. Έχουμε και ξεκινάμε σιγά σιγά τις εορτές, έτσι. Είναι το soft launching, δεν ξέρω, launching μάλλον το πούμε σωστά και στα αγγλικά. Είναι, δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό τον όρο, είναι ένας καινούριος όρος που υπάρχει στο TikTok, στο Instagram. Δεν το ξέρεις Παναγιώτα μου. Α, το soft launching είναι όταν θέλεις να πεις κάτι αλλά δεν το λες. Δηλαδή έχεις αποκτήσει, έχεις ένα καινούριο φλερτ, αλλά δεν θες ακριβώς να το δείξεις στους φίλους σου, στους ακολούθους σου. Οπότε τον βάζει μια φωτογραφία και φαίνεται το χέρι του, ξέρω εγώ, φαίνεται τα αυτή του. Αυτό είναι το soft launching, δηλαδή το πας σιγά σιγά για να το αποκαλύψεις. Μάλιστα διάβαζα κάπου ότι το Instagram νομίζω ήταν, έχει βγάλει και ένα καινούριο φίλτρο με κάτι πίξελ πάνω, οπότε αν θες τον βάζεις, αλλά βάζεις και κάτι πίξελ πάνω να μην φαίνεται το πρόσωπό του. Έτσι λοιπόν το soft launching σε βάζει σιγά σιγά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, αν θέλετε, ο Οκτώβριος με τις γιορτές και τα λοιπά. Αυτό ήθελα να πω. Donny Hathaway, ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1945, έφυγε από τη ζωή νωρίς, 1979, μόλις 33 ετών. Αυτός και ο Al Green πιστεύω ότι είναι από τις πιο επιδραστικές φωνές της R&B μουσικής και της soul. Είχα διαβάσει κάποτε ότι εκεί λέει που ο Al Green σε έκανε να ερωτευθείς με το ακαταμάχητο τσιγκρούβ που έχει φωνή του, ο Donny Hathaway σε κοιτούσε στα μάτια και σου γιατρεύε τον πόνο, και νομίζω έτσι ακριβώς είναι. Καλημέρα και πάλι, υπενθυμίζω Viber, social media και τηλέφωνο σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Πέμπτη σήμερα, πρώτη του μηνός, και έχουμε και πολλές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που πρέπει να αναφέρουμε. Καταρχάς έχουμε αυτή που έχουμε πει στη Λεωφόρο και Φυσού, που είναι μέχρι και σήμερα από τις 11 η ώρα το βράδυ μέχρι τις 5 η ώρα της επομένης. Λέει ότι έχουμε προσωρινές τμηματικές διακοπές της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο και Φυσού. Σήμερα είναι τελευταία μέρα και θα ξεκινήσουν στις 11 η ώρα το βράδυ και θα διαρκέσουν μέχρι τις 5 η ώρα το πρωί της επομένης, δηλαδή αύριο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουμε τη Κυριακή, γιατί έχουμε το Greece Race for the Cure 2026. Θα έχουμε διακοπή της κυκλοφορίας σε διάφορα μέρη στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και στην Διαβάζω Λεωφόρο Αλεξάνδρας, Πατησίων. Υπάρχει μια λίστα μεγάλη. Επίσης, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουμε το Σάββατο στο Κολωνάκι, λόγω των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης, του Αγίου Διονύσου του Αρεοπαγίτη. Από τις 6 το πρωί θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις. Όπως καταλαβαίνετε, θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση εκεί στη Σκουφά, τουλάχιστον και στους γύρω. Από τις 6 το πρωί θα ξεκινήσουν οι εκδηλώσεις. Όπως καταλαβαίνετε, θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση εκεί στη Σκουφά, τουλάχιστον.

υπάρχουν και εκεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Από το ημερολόγιο της ημέρας 1990, οι Pogues κυκλοφορούν το 5ο στούντιο άλμπουμ τους, από όπου το Summer in Siam.

Αυτός είναι ο Ιούσον Ντουρ που διασκευάζει το Jello Sky. Γεννήθηκε σαν σήμερα, έχει γενέθλια δηλαδή, γίνεται 67 ετών. Από τους πιο διάσημους, αν όχι ο πιο διάσημος σενεγαλέζος τραγουδιστής. Μάλιστα το Rolling Stone τον έχει κατατάξει στους 200 κορυφαίους τραγουδιστές όλου του κόσμου. Έχουμε πολλά φεστιβάλ μέσα στον Οκτώβριο. Ένα από αυτά έρχεται αύριο, είναι Φεστιβάλ του Φανταστικού. Έτσι ακριβώς λέγεται, για τρεις μέρες, επιστρέφει για πέμπτη χρονιά στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου, ένας στεγασμένο χώρο. Εκεί πέρα θα είναι πάνω από 300 εκθέτες, καλλιτέχνες, χειροτέχνες, σύλλογοι, προσκεκλημένοι. Θα υπάρχουν και διάφορα εκθέματα, θα υπάρχουν δρόμενα, θα υπάρχουν βιβλία και κόμιξ, επιτραπέζια παιχνίδια, card games, συλλεκτικά και αναμνηστικά αντικείμενα, μουσικά live, χορευτικά shows. Οπότε σημειώστε τις ημερομηνίες, είναι αύριο 2, 3 και 4 Οκτωβρίου στο εκθεσιακό κέντρο του Δήμου Περιστερίου, που είναι 12 Νήσου 106 και Αναπαύσεως στο Περιστέρι, και το ωράριο λειτουργίας είναι την Παρασκευή και το Σάββατο και την Κυριακή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ.

0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Well, you'll show it. Right, we can begin.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επειδή είναι του καιρού με ισχυρές βροχές, καταιγίδες από σήμερα στα ανατολικά και νότια της χώρας με θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο σε κατάσταση Red Code Κρήτη μέχρι την Κυριακή. Μήνυμα του 112 για την αποφυγή μετακινήσεων στα χωριά Ζωνιανά και Λιβάδια, στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου, στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Το λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτος το κρουαζιερόπλοιρο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποίηση δρομολογίων από Πειραιά για Άργο Σαρονικό. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Ανακοίνωση κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Στις 5.30 συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Πρωθυπουργού. Στις 11 θα γίνει η παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία εθνικού πρωτότυπου κέντρου για την Άνοια. Στη Λευκωσία σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένγιας θα παρακολουθεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της. Και ο καιρός, τοπικές βροχές, έντονα φαινόμενα στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη, ως 21 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, ως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
0: Ακούτε Κόσμος. Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η 1η Οκτωβρίου στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε, μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο. Καλημέρα, καλό μήνα και πάλι. Είστε συντονισμένοι στο κόσμο 93,6. Έχουμε μπει στον Οκτώβριο με φθινοπορεινό καιρό. Γύρω στους 20-22 το πολύ βαθμού θα φτάσει σήμερα η θερμοκρασία. Το ίδιο και τις επόμενες μέρες. Σαββατοκύριακο θα βρέχει. Αυτά για να τα ξέρετε για αρχή. Λέγαμε και πριν για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα έχουμε και το Σάββατο στο Κολωνάκι και την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας, γιατί έχουμε εκεί πέρα διάφορες εκδηλώσεις. Στο Κολωνάκι είναι για τον εορτασμό του Πολιούχου της πόλης, του Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Και την Κυριακή έχουμε διεξαγωγή αγώνα δρόμου, οπότε και εκεί θα έχουμε διάφορες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Αυτός είναι ο Benjamin Clementine, το τραγούδι λέγεται Nemesis και αν σας θυμίζει κάτι ήταν το μουσικό θέμα από το Morning Show, μια σειρά που έπαιζε η Jennifer Aniston, η Reese Witherspoon και ο Steve Carell.

Πάμε να δούμε λίγο και τα πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες σήμερα. Απογευματινή, ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης, αναλυτικά όλα τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Ελεύθερος Τύπος, με φόντο την ενεργειακή κρίση και τις εκλογές, τα τέσσερα μηνύματα Μητσοτάκη. Εφημερίδα των Συντακτών, ο Πρωθυπουργός δηλώνει αδυναμία να στηρίξει την κοινωνία, μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων. Καθημερινή, κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία, κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων σύμφωνα με τον PISA. Και τέλος στα νέα, υπουργικό, τα μέτρα και τα μηνύματα, μια τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους. Στα δικά μας τα μουσικά, 2002, Thiever Corporation κυκλοφορούν το τρίτο τότε στούντιο άλμπουμ τους. Από αυτό το άλμπουμ ανακαλύψαμε και αγαπήσαμε το Richest Man in Babylon.

αυτό ήταν για σήμερα. Είναι ήδη 4 λεπτά πριν από τις 8. Προκόπης Δούκας βρίσκεται ήδη στο στούντιο και όπως καταλαβαίνετε ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε. Ήμασταν μαζί από τις 6 στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ήταν η Λιάννα Μαστάθη και η Παναγιώτα Χρονοπούλου ήταν εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Τελευταίο τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Β, το Κύμα. Να είστε καλά, καλό μήνα. Τα λέμε πάλι αύριο στις 6.

0: 93,6.
1: Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: This is a skeleton from outer space having a party.
1: Κάθε Σάββατο ακριβώς στα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
1: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
2: The Family Tapes.
3: Have a good time.
2: Αυτό το Σάββατο στα Dex η Δήμητρα Κακαουνάκη.
4: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 1989 ο Yusuf Ndour είναι πια superstar, μας τον έχει συστήσει εδώ και χρόνια ο Peter Gabriel, και εδώ ο Ryuichi Sakamoto τον συνεργάζεται μαζί του σε ένα άλμπουμ που λεγόταν Beauty. Αυτό ήταν το Diabaram, και ο Σενεγαλέζος μουσικός γεννήθηκε σαν σήμερα το 1959, μια τεράστια καριέρα που κατέληξε και σε πολιτική θέση, έγινε υπουργός πολιτισμού της χώρας του. Θα ασχοληθούμε μαζί του, όπως και με έναν άλλο πολύ μεγάλο μουσικό, τη Soul. Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλό μήνα, είναι 1η Οκτωβρίου του 2026, εδώ είναι ο κόσμος, η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας είναι στο μικρόφωνο και τη μουσική, και σαν σήμερα το 1970 ο Μέγας Κέρτις Μέιφιλντ αφήνει τους Impressions και αρχίζει την επίσης τεράστια σόλο καριέρα του. Το κομμάτι που είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία και είχε γράψει ο ίδιος με τους Impressions ήταν αυτό εδώ που θα μας τραγουδήσει τώρα ο Ροντ Στιούαρτ. Live. Αυτό είναι το People Get Ready.
1: Slow ones, here we go.

Σαν σήμερα το 1865 γεννιέται ένας Γάλλος συνθέτης που λέγεται Paul Dukas. Δούκας. Και το 1881 γεννιέται William Boeing. Φαντάζεστε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που ξεκίνησε την περιπέτεια την μηχανική των μηχανών και στη συνέχεια των αεροπλάνων που πήραν το όνομά του και καμία σχέση με το Boeing. Το 1903 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Vladimir Horowitz, ο μεγάλος αυτός πιανίστας. Και το 1920 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Walter Matthau, μέγας ηθοποιός, εξαιρετικός, ζευγάρι επαγγελματικό με τον Jack Lemmon, άφησαν εποχή οι ταινίες που έκαναν μαζί. Ενώ το 1924 γεννήθηκε ο Jimmy Carter, ο πιο έντιμος, ίσως και καθαρός πρόεδρος των ΗΠΑ, τουλάχιστον του προηγούμενου αιώνα. Και το 1928 σαν σήμερα γεννήθηκε ο George Peppard, ο ηθοποιός. Το 1930 ο επίσης ηθοποιός Φιλίπ Νουαρέ, εξαιρετικός του ευρωπαϊκού κινηματογράφου, και το 1932 ο Άλμπερτ Κόλινς, που με διορθώνατε προχθές, που είχε παίξει εδώ με την Κόκο Τέιλορ στις πρώτες συναυλίες της μεταπολιτευτικές στο Sporting.

το μπάσο του μεγάλου Charlie Hayden και το πιάνο του επίσης μεγάλο. Keith Jarrett από ένα δικό τους, από ένα δίσκο τους που λεγόταν Jasmine. Σαν σήμερα το 1946 εκδίδεται η απόφαση στη δίκη της Νιρεβέργης. 12 από τους 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάζονται σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Πολύ πολύ πολύ πιο πριν, μερικούς αιώνες, το 1541, σαν σήμερα γεννιέται ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, σαν σήμερα γνωστός και ως Ελ Γκρέκο, ο Έλληνας, ενώ το 1969 γεννήθηκε ο Ζακ Γαλιφιανάκης, ο Αμερικανός κωμικός ελληνικής καταγωγής. Το 1960, σαν σήμερα, η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Βρετανία, είναι και η εθνική τους εορτή. Και σαν σήμερα το 1969, αυτό εδώ το άλμπουμ, το περίφημο Abbey Road, ίσως το καλύτερο ή ένα από τα 2-3 καλύτερα των Beatles, μαζί με το Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band και το άσπρο τους άλμπουμ, το White Album, κυκλοφορεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν εκεί μέσα ένα και ένα τα τραγούδια που θα ακούσουμε, αλλά πριν βιάστηκα θα ακούσουμε τον άλλον τιμόμενο της ημέρας, τον Soulman Donny Hathaway, έναν εξαιρετικό μουσικό που έφυγε δυστυχώς πολύ νωρίς, έπεσε από ένα μπαλκόνι στα 35 του, έπεσε ηθελημένα, ήταν ατύχημα, μάλλον η πρώτη εκδοχή είναι η πιο ισχυρή. Ο Donny Hathaway τραγούδησε μεταξύ πολλών άλλων εξαιρετικά και αυτό εδώ το κομμάτι του Leon Russell, A Song For You.

Song for You, λοιπόν, από τον Donny Hathaway, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1945 στο Σικάγο και έφυγε από το μάτι του το κόσμο πολύ νωρίς το 1979. Σας έλεγα λοιπόν ότι οι Beatles κυκλοφόρησαν το Abbey Road σαν σήμερα το 1969. Από εκεί μ' αρέσει πάντα, πέρα από τα πολύ μεγάλα hits, να ακούω αυτό το κομμάτι. Oh Darling.

Leave me, oh darling. Οι Beatles εμένα μου αρέσει και ένα άλλο, αλλά θα το ακούσετε σε άλλη εκτέλεση αμέσως μετά τους τίτλους, όχι μετά τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Σαν σήμερα επίσης το 1950 γεννήθηκε ο Ράντι Κουέιντ. Το θυμάστε, η αδερφός του Ντένις Κουέιντ, ηθοποιός και αυτός, πρωταγωνιστούσε σε αυτήν εδώ την ταινία, το Midnight Express.

0: και μαζί με τη μουσική του Giorgio Moroder που έγινε μεγάλη επιτυχία, το Chase. Η Καθημερινή γράφει κάτω από τη βάση και τα ιδιωτικά σχολεία στους διαγωνισμούς της PISA κλείνει η ψαλίδα με τους μαθητές των δημοσίων. Η μάχη στον αέρα και ο ηρωικός πιλότος για την παρολίγων αεροπειρατεία που την αιματηρή παρολίγων αεροπειρατεία που έγινε με την προσπάθεια να πέσει, να παχθεί ένα ολόκληρο αεροπλάνο Ισραηλινό και να πέσει. Τα νέα γράφουν μια τριπλή ασπίδα αλλά με αστερίσκους. Ανοίγει την κάνουλα ο Μητσοτάκης, γράφει η απογευματινή. Η εφημερίδα των συντακτών, μέτρα μηδέν ιστοπηλίκων. Ο ριζοσπάστης, άμεσα μέτρα ανακούφισης του λαού. Να χάσουν όμιλοι κράτος και Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελεύθερος τύπος, τα τέσσερα μηνύματα Μητσοτάκη. Η μανιφέστο. Το μανιφέστο 120 δόσεις εφορία και ταμεία. Το ποντίκι της Πέμπτης άνοιξε το πουγγί αλλά δεν αρκεί. Η κόντρα ανάσα για οφειλέτες 120 δόσεις. Και στα οικονομικά φύλλα είναι αυτεμπορική τα μυστικά των 120 δόσεων.
1: Matthew Moore's song. Remember the name, Matthew Moore, the space captain.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, ενώ θυελώδεις άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Ρεθύμνου να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε Ζωνιανά, Λιβάδια και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι της Σούδας έδεσε εκτάκτο στο κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες. Θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποίηση δρομολογίων από Πειραιά για Αργό Σαρονικό. Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές σε εφορία και ταμεία. Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Στις 5.30 συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου το ΚΙΣΕ υπό την Προεδρία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στις 11 θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρωτότυπου Κέντρου για την Άνοια. Στη Λευκοσία σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα παρακολουθεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της. Και ο καιρός. Βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά ηπειρωτικά και στην Κρήτη, θυελώδης βόρειο-ανατολική άνεμη 8 με 9 μποφόρ, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ακούτε Κόσμος.

Suzy Q, μεγάλη επιτυχία των Creedence Clearwater Revival. Σαν σήμερα ο frontman, κιθαρίστας και τραγουδιστής ο John Fogerty παίρνει το δικό του αστέρι στο Hollywood Walk of Fame. Εδώ είναι ο κόσμος, καλό μήνα, 23 λεπτά πριν από τις 9. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική.

Chacun sa pomme, ο καθένας στην πάρτη του. Θα μπορούσε να το τραγουδάει ο Μακρόν στον Μπέρναμ, αλλά αντιθέτως έτσι γράφει Φίγκαρο, είπε welcome back, καλώς να ξανάρθετε. Θα ήταν ένα εξαιρετικό νέο και μια πολύ καλή απόφαση εάν η Βρετανία αποφάσισε αυτή την υποθετική επιστροφή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι είναι και αυτό, αλλά είπαμε, ακόμα έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Αυτή ήταν η Agathe Cattell από τη Γαλλία. Αυτή εδώ είναι η Third Force. Here comes the night.

Σας διαβάζω από το Protagon ένα άρθρο από τους Financial Times. Η Γερμανία είναι η μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης. Αυτό σημαίνει πως οποιαδήποτε εξέλιξη τέτοιου τύπου, έχει μιλήσει πριν για την άνοδο, την περαιτέρω άνοδο της ΑΕΦΤΕ, θα προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις σε ολόκληρη την Ήπειρο. Υπάρχει όμως και η Γαλλία, η οικονομία της οποίας είναι η τρίτη μεγαλύτερη, δεύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν όψη των προεδρικών εκλογών του επομένου έτους, πρώτη στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων έρχεται η Μαρίν Λεπέν, της επίσης ακροδεξιάς εθνικής συσπήρωσης. Σημαίνουν άραγε όλα αυτά ότι το Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κέντρο βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης? Μήπως η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία στο σύνολό της σπαταλά όντως την τελευταία της ευκαιρία? Ευτυχώς η πολιτική πραγματικότητα είναι πολύ λιγότερο δραματική, απαντά σε ανάλυση του ο Γκίντεον Ράχμαν, ο αρθρογράφος, ο περίφημος, μάλιστα ο πάντα μετρημένος της κρίσης του επικεφαλής αρθρογράφος των Financial Times. Επί των διεθνών εξελίξεων θεωρεί ότι το κέντρο μάλλον θα αντέξει στις ισχυρές ομολογουμένες πιέσεις που δέχεται. Που εδράζεται αυτή η συγκρατημένη αισιοδοξία του έμπειρου Βρετανού δημοσιογράφου? Καταρχάς το γεγονός ότι η αναλογική εκπροσώπηση αποτελεί τον κανόνα στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Δεύτερον, στην τάση των ακροδεξιών κομμάτων είτε να αποτυγχάνουν όταν αναλαμβάνουν την εξουσία, είτε να αμβλύνουν τις θέσεις τους. Τρίτον, στους σοβαρούς περιορισμούς που επιβάλλει στα λαϊκιστικά και αντισυστημικά κόμματα η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπέρ της άποψης του Ράχμαν ότι το Ευρωπαϊκό Κέντρο μπορεί να αντέξει τις πιέσεις, συνηγορεί και η εμπειρία του παρελθόντος, καθώς κόμματα που χαρακτηρίζονται ευρέως ως ακροδεξιά έχουν ήδη συμμετάσχει σε κυβερνήσεις σημαντικών ευρωπαϊκών χωρών. Οι εμπειρίες της Ολλανδίας και της Αυστρίας δείχνουν ότι η αναλογική εκπροσώπηση περιορίζει τη δυνατότητα της ακροδεξιάς να μετατρέπει την εκλογική ισχύ της σε κυβερνητική εξουσία. Από το στόμα του και στον Θεό ταυτή. Άλλη μια τρομερή εκτέλεση από τον Τόνι Χάθαουεϊ, του κομματιού των Blood, Sweat and Tears. I love you more than you'll ever know.

I love you more than you'll ever know. Βλέπω τα βίντεο με τον Νετανιάχου που υποδέχθηκε τους πρωταγωνιστές αυτής της απίστευτης περιπέτειας που ευτυχώς είχε αίσιο τέλος, δεν έπεσε το αεροπλάνο δηλαδή όπως ήθελε ο επίδοξος αεροπειρατής πιλότος, αν έχω καταλάβει καλά. Αυτό που κάνει εντύπωση είναι ότι ένας από τους από αυτούς που έσπευσαν στο πιλωτήριο και κατάφεραν σώσει το αεροπλάνο ήταν εραστέχνης, είχε δει λέει στη τηλεόραση πώς να ανεβάζεις το ρίγχος ενός αεροσκάφους.

τι ωραίος. Ο Phil Collins στον ντεμπούτο του, το άλμπουμ που είχε και το περίφημο In the Air Tonight. Λοιπόν, ο Θανάσης Διαμαντόπουλος, ο καθηγητής, ανεβάζει και αυτός αυτή την απέσια φωτογραφία της Kimberly Guilfoyle και λέει: η Αμερική του Τραμπ, η αειδιαστική Αμερική, η άλλη Αμερική είναι του Ομπάμα. Βέβαια, η φινέτσα κόντρα στη χειδαιότητα. 1987. Είμαστε στην Αθήνα, στο Λυκαβητό. From our friends from Dakar, on percussion, Babacar and Hassan.

Peter Gabriel εισάγει στη σκηνή το Houston Tour, τον έχει μαζί του, έχει μόλις βγάλει το show, έχει φύγει από τα μικρά club και έχει γίνει καλλιτέχνης των γηπέδων πια superstar μετά το show, στο οποίο με τον Houston Tour τραγουδούσαν αυτό εδώ το κομμάτι, το In Your Eyes, εδώ live.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brunch, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
4: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
5: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
6: Contact Hof, Pina Baus. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Contact Hof. Στους κήπους.
7: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
8: 5η 1η Οκτωβρίου. Η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna. Ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η 1η Οκτωβρίου, στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη, στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: Αυτό είναι το περίφημο live του Donny Hathaway, Jealous Guy, σε μια εξαιρετική εκτέλεση. Έχει και κανένα δυο ακόμα εξαιρετικά μέσα από αυτά που μένουν στην ιστορία. Εδώ είναι ο Κόσμος, 8 λεπτά μετά τις 9. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Και επειδή σήμερα είναι η μέρα των live, αυτή εδώ είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που έκανε ποτέ ο εμπορικά, ενώ ο Γιουσουντούρ μαζί με τη φίλη του την Ενετσέρη, εδώ όμως. Παλέ ντε Βερσάι, θα το τραγουδήσει. Όχι με την Ενετσέρη, αλλά με την Ντάιντο.
1: I want to introduce you to a friend of mine. He's a man that I truly admire. Not just because he's got the most incredible voice, but his beliefs are amazing. He's an inspiration. He's truly committed to changing the world around us. He's the ambassador for African music. He's from Senegal. His name is Youssou N'Dour.
2: Thank you.

Την Ντάιντο με τις ωραίες ψεύτικες της. Εντάξει, το έχουμε ακούσει πολλές φορές από την Νένε Τσέρι. Αυτή η εκτέλεση, αυτή η performance είναι από το Live Aid, το περίφημη, την περίφημη αυτή διοργάνωση. Ο Γιάννης Χαραλαμπίδης ανεβάζει μια ανάρτηση της Έλενας Βατάλα από τα ελληνικά Hoaxes. Έχουμε πολλές ιστοσελίδες στην Ελλάδα που λειτουργούν σκόπιμα ως διαβλή διάδοση της ρωσικής προπαγάνδας. Έχουμε όμως και μεγάλα ενημερωτικά μέσα που την πατάνε επειδή δεν τσεκάρουν τις πηγές τους. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τον απλό κόσμο να είναι υπεύθυνος και κριτικός απέναντι σε αυτά που διαβάζει, όταν τόσο αβασάνιστα οι δημοσιογράφοι πετούν στο πιάτο το ψέμα. Αφορμή μια είδηση ότι 140 εκατομμύρια σε μετρητά έφτασαν σε κουτιά ψυγείων στην Ουκρανία και κάτι τέτοια. Ξέρετε, ρώσικα. Σαν σήμερα το 1935 γεννήθηκε η Τζούλι Άντριους. Η μελωδία της ευτυχίας ήταν κυρίως αυτό εδώ το κομμάτι. My Favorite Things από τον John Coltrane.

γράφει ο Αλέξης Παπαχελάς στην Καθημερινή, ο δύσκολος πολιτικός χειμώνας. Και όχι μόνο πολιτικός. Ο πολιτικός χειμώνας που έρχεται δεν θα είναι εύκολος. Ο Πρωθυπουργός επέλεξε τη θεσμική λύση να εξαντλήσει την τετραετία. Σε κανονικούς καιρούς αυτό θα ήταν ενδεχομένως το ορθό. Θα μπαίναμε σε μια κανονικότητα και το ρίσκο της πολιτικής αβεβαιότητας θα εξαφανιζόταν για ένα διάστημα από τον ορίζοντα. Η χώρα θα κυβερνιόταν όπως έπρεπε, οι υπουργοί θα έκαναν τη δουλειά τους και η προεκλογική εκστρατεία θα άρχιζε κάποια στιγμή το Φεβρουάριο. Το πρόβλημα? Η προεκλογική περίοδος έχει αρχίσει από το καλοκαίρι. Οι υπουργοί τρέχουν στις περιφερειές τους και κοντεύουν το Φεβρουάριο. Το πρόβλημα? Η προεκλογική περίοδος έχει αρχίσει από το καλοκαίρι. Οι υπουργοί τρέχουν στις περιφερειές.

των του κυβερνώντος κόμματος αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει πρόβλημα. Και επειδή η κούραση είναι συσσωρευμένη και η λειψανδρία έντονη, δεν φαίνεται να υπάρχει πουθενά κάποιο πολιτικό κέντρο που σχεδιάζει και διαχειρίζεται τα πράγματα. Υπάρχει ασφαλώς ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που διαθέτει τα απαραίτητα ανταγωνιστικά ανακλαστικά τα οποία τον βάζουν σε εγρήγορση πριν από τις εκλογές. Χρειάζονται όμως και ομάδα αλλά και ομαδικό πνεύμα. Τα φάουλ πολλαπλασιάζονται. Τα νεύρα το ίδιο. Και χρειάζεται κάποιο πιστικό επιχείρημα πέραν του «μόνο εμείς μπορούμε να κυβερνήσουμε». Ο χειμώνας όμως θα είναι δύσκολος λόγω και της ακρίβειας που δεν θα φύγει από τις ζωές μας. Οι προβλέψεις είναι εφιαλτικές έστω και αν υπάρξει αύριο ανακοχή στον Περσικό. Κυβερνητικά στελέχη πιστεύουν ότι καθώς ο χρόνος θα κυλάει, η αντιπολίτευση θα αποδομείται και θα εξαντλείται. Ο προφανής κίνδυνος είναι να εξαντλείται ταυτόχρονα και η κυβέρνηση, να αυξάνονται γεωμετρικά τα λάθη και να εξαντλείται και η υπομονή της κοινωνίας. Και ποιον θα ψηφίσουν λοιπόν όταν έλθει η ώρα της κάλπης, ρωτούν κυβερνητικοί παράγοντες. Όποιος έχει διαβάσει ιστορία ξέρει ότι η απάντηση δεν είναι πάντοτε δεδομένη ή λογική.

μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία του Ντόνι Χάθαουεϊ είναι οι συνεργασίες του με τη Ρομπέρτα Φλακ. Έκαναν πολλά τραγούδια μαζί. Ένα από αυτά ήταν αυτό το υπέροχο, το Where is the Love, που πήγε και στην κορυφή. Έγινε μεγάλη επιτυχία. Ένα άλλο ήταν το You've Got a Friend της Carol King. Ο φίλος μας ο Τιγουάγιο. Από τη Γαλλία. I've got to travel alone.

διαβάζω από έναν ανώνυμο δάσκαλο στο Twitter: σταματήστε να κανιβαλίζετε την υπηαγωγό. Πήγες ποτέ σχολείο στις 7 παρά το πρωί να είναι όλα τα αλουμινόφυλλα διαλυμένα, η πόρτα να έχει σύρμα μέσα στην κλειδαριά, το αλεξικέραυνο να είναι ξυλωμένο και το θηροτηλέφωνο με κομμένα καλώδια? Να μαθαίνεις ποιος μαθητής το έκανε και να δέχεσαι και απειλές από το γονέα του ότι συκοφαντείς άδικα το βλαστάρι του? Μια αλληλογραφία βουνό με την εισαγγελία για ελλειπή φίτηση και παραβατική συμπεριφορά. Γονείς ανύπαρκτοι στα δύσκολα, κάτι παππούδες και θείοι που μόνο θείοι δεν είναι. Δεχθήκατε ποτέ απειλές σαν διεύθυνση σχολείου γιατί δεν εκδίδετε τη βεβαίωση φίτησης για να πάρει το επίδομα ο γονέας, αλλά το παιδί να μην πατάει σχολείο? Πήρατε ποτέ μαθητή σε σχολική επίσκεψη επειδή ακριβώς ο γονέας το παρκάρει στο σχολείο του? Πήγατε ποτέ να παραδώσετε μαθητή επειδή ξέχασαν οι γονείς να τον πάρουν από το σχολείο? Ξέρετε ότι τα μισά τηλέφωνα που δίνουν δεν λειτουργούν? Ξέρετε πόσες φορές το χρόνο θα αναζητήσεις ένα τέτοιο γονέα και δεν θα τον βρεις ποτέ? Ξέρετε πόσες φορές θα δείτε εξάχρονα παιδιά να σκοτώνονται στο ξύλο επειδή κουβαλάνε στο σχολείο ενδοοικογενειακές διενέξεις και σαν να μην φτάνει την άλλη μέρα να μπουκάρουν και οι γονείς να ζητάνε και το λόγο ο ένας από τον άλλον? Τι ακριβώς νομίζετε ότι είναι ο εκπαιδευτικός?

Κώστας Γιαννακίδης γράφει στο News 247, η φτώχεια είναι ακριβή. Η ευρωπαϊκή μεταπολεμική σταθερότητα οικοδομήθηκε σε μεγάλο βαθμό πάνω στην υπόσχεση της ευημερίας. Όταν αυτή η υπόσχεση αποκτά ρογμές, όπως οι πολυκατοικίες της Κυψέλης, δημιουργούνται αιστείες κοινωνικής και πολιτικής έντασης. Ο μέσος πολίτης μπορεί να βρει τον Τραμπ, τον Νετανιάχου ή τους Μουλάδες. Όμως έχει μόνο την κυβέρνηση και το πολιτικό σύστημα για να στραφεί εναντίον τους. Και έτσι πετιέται μπροστά μας ο παράγοντας του αντισυστημισμού. Σιγά μην κάτσει ο απλός πολίτης να κάνει γεωπολιτική. Και εδώ εμφανίζεται μια δεύτερη πλευρά του προβλήματος, οι κοινωνικές ανισότητες. Το αίτημα για μείωση της κατανάλωσης τίθεται οριζοντίως. Πρέπει όλοι να γίνουμε πιο οικονομικοί. Μόνο που δεν ξεκινάμε όλοι από το ίδιο σημείο. Ένας ευκατάστατος μπορεί να αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο και βιοκλιματικό σπίτι. Διαθέτει δηλαδή τα χρήματα για την τεχνολογία που θα του επιτρέψει να αγοράζει λιγότερη ενέργεια. Ο φτωχότερος θα μείνει με το παλιό αυτοκίνητο και το παλιό σπίτι. Και πληρώνει ακριβότερα ακριβώς επειδή δεν διαθέτει τα χρήματα για να γίνει οικονομικότερος. Η φτώχεια είναι ακριβή. Το 1973 καταλήγει λίγο πιο κάτω, η Δύση απάντησε στην κρίση κάνοντας οικονομία και αναζητώντας νέες πηγές ενέργειας. Σήμερα καλείται να κάνει κάτι δυσκολότερο, να περιορίσει την κατανάλωση και ταυτόχρονα να αλλάξει το ενεργειακό της μοντέλο σε κοινωνίες ήδη πιεσμένες από την ακρίβεια που δυσφορούν για το πολιτικό σύστημα και αισθάνονται απειλούμενες από τη μετανάστευση. Μπορείτε να κάνετε μόνοι σας τις πράξεις και να βρείτε τι ακολουθεί στη συνέχεια.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα ρύθμιση 120 δόσεων για οφειλές, εφορία και ταμεία. Αυστηροποιούνται οι κανόνες λειτουργίας των servicers για την προστασία συνεπών οφειλετών από πληστηριασμούς και κατασχέσεις. Ανακοίνωσε η κυβέρνηση για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν μέσω ενεργειακής κρίσης. Οι παρεμβάσεις θα επανεξετάζονται ανά 15 ημέρες, σημείωσε ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι απλή διεύρυνση. Εντάσσονται στις 120 όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του 2024, ανέφερε πριν από λίγο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου ψηφίζει το μέτρο για τους σέρβισερς και για τις 120 δόσεις και τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε ο κύριος Τσάπαλος. Νέο έκτακτο δελτίο για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία με την Κρήτη να βρίσκεται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας, ενώ θυελλώδεις άνεμοι αναμένονται στο Αιγαίο. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους του Ρεθύμνου να αποφεύγουν τις μετακινήσεις σε ζώνια να λιβάδια στον ορεινό όγκο Μυλοποτάμου. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Στο λιμάνι τη Σούδα έδεσε εκτάκτο το κρουαζιερόπλοιο Queen Anne με 2.841 επιβάτες, θα αναχωρήσει όταν το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου τροποποιείς δρομολογίων από Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Στη Λευκοσία σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα παρακολουθεί στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την 66η επέτειο από την ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για δεύτερη και τελευταία φορά κατά τη διετή θητεία της. Και ο καιρός, βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη, τοπικά θυελλώδης βόρειο-ανατολική άνεμη 8 με 9 μποφόρ, έως 21 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio. .gr

Αυτό ίσως είναι η μεγαλύτερη κληρονομιά που άφησε πίσω του ο Ντόνι Χάθαουεϊ. Αυτό το κομμάτι The Ghetto το έγραψε ο ίδιος μαζί με τον Λίροι Χάτσον. Εδώ είναι ο Κόσμος, η Ελπίδα Παπουτσή είναι στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική, και νομίζω ότι αυτό που θα σας διαβάσω ταιριάζει απόλυτα. Το γράφει η Εύη Ανδριανού. Έχω δουλέψει πριν από χρόνια με πληθυσμούς Ρωμά ως εκπαιδευτικός σε πολλά σχολεία, στα Ανολιώσια, στο Μενίδη, στον Ασπρόπυργο, στα Μέγαρα, και το πρώτο που μου έρχεται να πω για τα παιδάκια τους είναι ότι είναι υπέροχα, πανέμορφα, έξυπνα, εύστροφα, ταλαντούχα, κακοποιημένα, βασανισμένα, αφρόντιστα, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Δεν έχω ξαναδεί στα 20 χρόνια που διδάσκω παιδιά πιο πρόθυμα να μάθουν και να ρουφήξουν κάθε τι διαφορετικό που θα τα βγάλει έστω και για λίγη ώρα από τη σκληρή, με συγχωρείτε, πραγματικότητα στην οποία έτυχε να γεννηθούν. Αυτά τα παιδιά δεν ζουν ποτέ την παιδική τους ηλικία έτσι όπως ορίζεται στα επιστημονικά εγχειρίδια παιδαγωγικής και ψυχολογίας. Ζουν την κακοποίηση ως κανονικότητα. Αυτά τα παιδιά γεννούν τα επόμενα παιδιά και τα επόμενα παιδιά θα γεννήσουν τα επόμενα παιδιά, χωρίς ποτέ να τους δοθεί η ευκαιρία να γίνουν στα αλήθεια όριμοι ενήλικες. Ναι, μεν κάποιοι ή κάποιες καταφέρουν και ξεφεύγουν και μορφώνονται και ακολουθούν μια ζωή μακριά από τους δρόμους και την επαιτία, ωστόσο δεν μπορώ να κρίνω ελαφρά την καρδία όσους και όσες ζορίζονται να βγουν από το βούρκο. Εδώ εμείς οι προνομιούρχοι και πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό όταν γίνεται κάτι που μας βγάζει από το comfort zone μας, πόσο μάλλον να μην είχαμε ζήσει ποτέ κάτι καλό από όταν γεννηθήκαμε. Από πού να πιαστείς, ποιος να σε σηκώσει, ποιος να σε βοηθήσει να ξεφύγεις όταν κάθε σου βήμα προς την ελευθερία μπορεί να ισοδυναμεί με θάνατο.

ωραίο βαγγέο, αυτό μου θυμίζει πάντα. Το τρομερό κομμάτι αυτό, ο ατέλειωτος έρωτας, με το βίντεο κλιπ του Dennis Edwards με τη Σάιντα Γκάρετ που το έγραψαν μαζί να τραγουδάνε κόκαλο, μασώντας και τσίχλα αυτός. Ο Σταύρος Γκουγκουλούδης γράφει στο Facebook: όταν κλείνουν κεντρικοί δρόμοι της Θεσσαλονίκης, όπως έγινε χθες λόγω του τηλεφωνήματος για βόμβα στο δικαστικό Μέγαρο, πέραν της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι οδηγοί, το κέντρο γίνεται αβίωτο και για τους πεζούς. Ο λόγος? Το ότι τα δίτροχα χρησιμοποιούν τα πεζοδρόμια ως εναλλακτική οδό κίνησης. Θα πει κανείς, αυτό συμβαίνει ούτως ή άλλως. Σε συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης συμβαίνει στο πολλαπλάσιο.

Αυτός είναι ο Μάρκο Μίνεμαν που παίζει drums μαζί με την ορχήστρα του Buddy Rich, Grooving Heart, και εγώ σας διαβάζω κάτι που γράφει η Δώρα Αντωνίου στην Καθημερινή. Μου τηλεφώνησαν πάλι αυτοί, ξέρεις, οι απατεώνες. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής η μητέρα μου προσπαθεί να είναι ψύχρεμη. Ανοιχνεύω όμως τη φωνή της θυμό και αγωνία και ανησυχία. Προσπαθώ κι εγώ να μιλήσω ψύχρεμα, να μην της μεταδώσω τη δική μου ανησυχία. Τα τηλεφωνήματα άρχισαν πριν από περίπου ένα μήνα και επαναλαμβάνονται σχεδόν σε εβδομαδιαία βάση. Την πρώτη φορά επικαλέστηκαν διαρροή από τις οπτικές ίνες, από την οποία κινδύνευαν με καταστροφή λίρες και κοσμήματα. Όταν μου το είπε, διέκρινα στη φωνή της ίχνη χαράς, γιατί δεν την είχαν ξεγελάσει, κατάλαβε την παγίδα και έκλεισε το τηλέφωνο. Οι δράστες δεν πτωήθηκαν, επανήλθαν λίγες μέρες αργότερα για την κολόνα ηλεκτροφωτισμού έξω από το σπίτι, που όπως υποστήριξαν είχε πάθει σοβαρή βλάβη και έπρεπε να ανοίξει σε συνεργείο που θα την επισκεπτόταν λίγο αργότερα για να διαπιστώσει αν είχε επηρεαστεί το ηλεκτρολογικό δίκτυο του σπιτιού. Αχ, βασικά μαθήματα ηλεκτρολογίας θέλουν να μπουν στα σχολεία, δηλαδή. Έτσι, δεν υπάρχει αυτό. Ο συνομιλητής επέμενε να μάθει αν ήταν μόνη στο σπίτι, γιατί άκουγε φωνές από την ανοιχτή τηλεόραση. Με ανοιχτό ακόμα το τηλέφωνο, φώναξε τη γειτόνισσα που εκείνη την ώρα έτυχε να επιστρέφει από τη δουλειά. Το συνεργείο δεν εμφανίστηκε. Η πιο πρόσφατη απόπειρα έγινε από τη λογίστρια. Της είπε ότι η εφορία έχει αρχίσει ελέγχους στα σπίτια, καταγράφει κοσμήματα, μετρητά λίρες, οτιδήποτε αξίας. Και αν κάτι δεν έχει δηλωθεί, γίνεται άμεση κατάσχεση. Αν ήθελε να τα προστατεύσει, θα της έστελνε το γραφείο κάποιον να παραλάβει ό,τι υπήρχε στο σπίτι και να τα φυλάξει σε θηρίδα μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος. Έκλεισε το τηλέφωνο και επικοινώνησε με τον αδερφό μου για να βεβαιωθεί ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μαμά, μην πιστεύεις τίποτα. Αν σου πούνε ότι κάτι έπαθε κάποιος από εμάς, θα κλείσεις το τηλέφωνο και θα μας καλέσεις εσύ. Επαναλαμβάνουμε εγώ και τα αδέλφια μου που οργανώσαμε πρόγραμμα ώστε σχεδόν ανά ώρα κάποιος να της τηλεφωνεί. Ναι, αλλά αυτή η γυναίκα που ήξερε, που πήρε, ήξερε και το όνομά μου. Πώς το έμαθε, ρωτάει με αγωνία που δείχνει να μεγαλώνει ύστερα από κάθε τηλεφώνημα. Μαζί και η δική μας αγωνία, μήπως την ξεγελάσουν. Όχι για αυτά που μπορεί να τις πάρουν, δεν κρατάει στο σπίτι κάποιο θησαυρό, αλλά γιατί φοβάμαι, δύσκολα θα συνέλθει από την ταπείνωση ότι την κορόιδεψαν. Προσέξτε γιατί βρίσκουν τα ονόματα των εταιριών και των λογιστών. Την έχουν πατήσει και άνθρωποι επαγγελματίες, επιχειρηματίες, γιατί έχουν πολλά στοιχεία. Γι' αυτό σε ένα τηλεφώνημα πάντα να σκέφτεστε. You better think. Lynn Collins.

από τις ιέρειες του James Brown, μια από τις ιέρειες του funk. Η Λένα Λιώση σχολιάζει αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη. Μιλούν όλοι μας, μιλούν και οι influencers. Άναψε ο φάρος, του έκαναν σήμα να σταματήσει. Εκείνος συνέχισε, έγινε καταδίωξη και στο τέλος κλειδώθηκε μέσα στο αμάξι. Και ύστερα βγήκε το δράμα. Μου έσπασαν το αυτοκίνητο με λωστό. Βρε μπουμπούκι, τι περίμενες δηλαδή? Να σου χτυπήσει ο αστυνομικός ευγενικά το τζάμι και να πει καλησπέρα σας, μήπως όταν ολοκληρώσετε το story σας θα μπορούσατε, αν δεν σας κάνει κόπο, να σταματήσετε? Ο φάρος δεν είναι χριστουγεννιάτικο λαμπάκι, ούτε η Σιρήνα remix για real. Όταν σου κάνουν σήμα να σταματήσεις, σταματάς. Δεν παίζεις κυνηγητό στους δρόμους και μετά εμφανίζεσαι σαν τη Μάρθα Βούρτση της ασφάλτου, υποστηρίζοντας ότι οι αστυνομικοί ξύπνησαν το πρωί και είπαν τι θα κάνουμε σήμερα, δεν ξέρω Μίτσο, πάμε να σπάσουμε κανένα maxi influencer να ξελαμπικάρουμε.

τεράστια επιτυχία του Tom Jones, αυτό το άλμπουμ το Reload που τον έκανε να γίνει τότε ο γυραιότερος star που πήγε στο νούμερο 1. Sex Bomb, σύνθεση του Μουστή. Ο Αν γράφει στο Twitter, αυτά όλα τα μικρά μαγαζιά που άλλαξαν άδεια και τα έκαναν κατοικίες lofts, πως τα λένε, οι ανακαινισμένες τρύπες με air condition, πόρτα στο δρόμο και θέα κάδο, είναι από τις πιο θλιβερές εικόνες της πόλης. Ένα σπίτι για να είναι σπίτι πρέπει να έχει κάποιες προδιαγραφές. Το ίδιο και για να είναι Airbnb.

Και μαζί με τον Όσκαρ Πίτερσον και το δικό του Σάνι, σας διαβάζω τελευταίο για σήμερα του Μιχάλη Τσιντσίνη. Χάριστε ο Χάρης Μπαλόνια λέγεται. Στη σχετική συζήτηση που διεξάγεται και ενδονεοδημοκρατικά για το ποιοι είναι καβαλημένοι και αλαζόνες που τραυματίζουν την εικόνα της κυβέρνησης, ο νους όλων πάει σε ένα πρόσωπο. Ένα μπαλόνι που φουσκώνει και ξαναφουσκώνει σε όλα τα μίντια, ψηφιακά, τηλεοπτικά, RGNA, χωρίς να μπορεί να προλάβει τα ίδια του τα λόγια, τα οποία εκλείονται πιο γρήγορα από τη δυνατότητά του να τα υποβάλει σε έλογο έλεγχο. Το πρόβλημα με τον μπαλόνι δεν είναι η επαρσή του, αυτή θα αφορούσε μόνο τον ίδιο και τη διαχρονική αδυναμία ή απροθυμία των πολιτικών προϊσταμένων του να τον τιθασεύσουν. Το πρόβλημα είναι ότι με κάθε εμφάνισή του ξεχυλώνει τα όρια του επιτρεπτού, τα όρια για το τι μπορεί και τι δεν μπορεί να πει ένας υπουργός, πώς επιτρέπεται και πώς δεν επιτρέπεται να συμπεριφέρεται δημοσίως, μετατοπίζοντας καθημερινά... μετατοπίζονται τα όρια καθημερινά. Οι δικοί του αυτοσχεδιασμοί καθορίζουν το ύφος της κυβέρνησης. Το υπόδειγμα για τους υπολείπους είναι αυτός, ο ακατάσχετος. Και μέχρι εδώ ήταν για σήμερα. Η Ελπίδα Παπουτσή ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Προκόπης Δούκας στο μικρόφωνο και τη μουσική. Σας αφήνω παραλυπόμενο από τη χθεσινό αφιέρωμα στην Πέζια με τους Ματ Μπιάνκο και το Ρόνι Σάμπα να τραγουδάει η ίδια. Γιάννης Δημητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος για τη συνέχεια. Εμείς θα τα πούμε αύριο στις 8. Καλημέρα σε όλους.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10. 10. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Το 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κάνανε άραγε αυτά τα χρυσά φτερά αλίντόρου που τραγούδησε ο Τσούκερο εδώ σε συνεργασία, να το πω έτσι. Συναντηθήκανε, δεν ξέρω αν συναντηθήκανε πραγματικά αυτοί οι δύο, ο Τζόλι Χούγκερ στην κιθάρα. Καλή σας ημέρα, κοσμοπολίτες και κοσμοπολίτες, και καλό μήνα. 1η Οκτωβρίου σήμερα, Πέμπτη, εδώ, λίγο μετά τις 10, στους 93,6. Μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις και από το cosmosradio.gr παντού. Ποιοι είμαστε, ξέρετε άλλωστε, εσείς που είστε πιστοί και πιστές αυτή την ώρα. Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος μέχρι τις 12 μαζί σας στο μικρόφωνο και τις μουσικές, με την Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο.
1: Μας βρίσκεται στο Κόσμος 936 στο Facebook και αντιστοίχως στο Instagram Κόσμος 936 και στο Viber Κόσμος Radio, γιατί και από εκεί επικοινωνούμε. Και μέσω του Viber επίσης έχουμε και μια λίγο πιο εύκολη συνομιλία για τους διαγωνισμούς και όλα αυτά. Θα σας τα πούμε βέβαια και σήμερα. Υπάρχουν πραγματάκια που τρέχουν. Κάθε μέρα σχεδόν υπάρχουν πράγματα που τρέχουν. Ωραίοι διαγωνισμοί. Σήμερα έχουμε και για το Μέγαρο, έχουμε και για βινίλια και CD. Θα σας τα πούμε όλα αυτά σε λίγο, αρκεί εσείς να είστε συνδεδεμένοι με τα social media του Κόσμους.
0: Τι ωραία συνεργασία εδώ του Πρωτοζέ με την Jessie Royal. Something I Said, από το πρόσφατο The Art of Acceptance.

0: Λοιπόν, και ενώ ακούμε τον Στρομάη και τον Παπαουτέ, διαβάζουμε κι εμείς, όπως όλος ο κόσμος, για το θρίλερ της πτήσης της Fly Dubai προς το Tel Aviv και πώς κάποιοι επιβάτες, κυρίως ένας με τη βοήθεια κάποιων άλλων, κατάφεραν και ο πιλότος, κατάφεραν να εξουδετερώσουν τον συγκυβερνήτη, έτσι, ο οποίος τραυμάτισε τον πιλότο και προσπάθησε πιθανότατα να επαναλάβει μία 11 Σεπτεμβρίου, να πάρει το αεροπλάνο και να το ρίξει σε κάποιο
1: τι
0: κτίριο.
1: Τι ακριβώς θα έκανε, ναι, γιατί φαίνεται ότι κατέστρεφε τα όργανα, κάτι τέτοιο διάβασα κι εγώ, ότι προσπαθούσε να καταστρέψει τα όργανα προλοήγησης.
0: Στην αρχή το έριξε χαμηλά, προσπάθησε να το χαμηλώσει, να το στείλει κάπου προς τη γη.
1: Είχε, αν μόνο του έριξε να χάνει ύψος.
0: Όχι. Αυτός το κατέβασε. Και μετά όταν τον πιάσαν, πια μπήκανε ο τραυματισμένος κυβερνήτης, που είναι Ινδός και είναι πλέον ήρωας. Κατάφερε και άνοιξε την πόρτα του κόκπιτ, μπήκαν μέσα διάφοροι επιβάτες και κατάφεραν και να κινητοποίησαν
1: τον. Ένας υδραυλικός, λέει, ο οποίος όμως είχε παρακολουθήσει τα ντοκιμαντέρ, αυτό το May Day με τα αεροπορικά δυστυχήματα ή τα παραλούδια δυστυχήματα.
0: Ναι, και εκεί κατάφερε, λέει, εκεί κατάλαβε λίγο πώς λειτουργεί το κόκπιτ, το πιλωτήριο. Η τύχη ήταν ότι μέσα στο αεροπλάνο πετούσαν 4 πιλότοι, οι οποίοι ήταν ως επιβάτες. Και κατάφεραν
1: δεν
0: και
1: ήταν ως επιβάτες. Ήταν ως πλήρωμα.
0: Που πηγαίνα σε άλλη πτήση.
1: Όχι, για την περίπτωση, γιατί υπήρχε περίπτωση να παραταθεί ο χρόνος της πτήσης πάνω από το Κατάρ. Οπότε θα έπρεπε να αντικατασταθεί το πλήρωμα. Οι δύο δηλαδή πιλότοι. Δεν ήταν για λόγους ασφαλείας, ούτε τυχαία.
0: Αυτή δεν είναι μια πολύ μεγάλη πτήση από το Ντουμπάι στο Ισραήλ.
1: Επειδή όμως υπάρχει πιθανότητα, δύο νεαρός χώρος εκεί λόγω του πολέμου είναι λίγο ασαφής και αβέβαιος, υπήρχε πιθανότητα να παραταθεί η πτήση 2-3 ώρες.
0: Πάντως η κυβέρνηση του Ισραήλ έβαλε και τις δύο υπηρεσίες, τη Μοσάτ και την άλλη υπηρεσία ασφαλείας, να ψάξουν το γεγονός, που σημαίνει ότι είναι κάτι πολύ σοβαρό.
1: Προφανώς και είναι, ναι.
0: Για να μπουν αυτές οι δύο υπηρεσίες. Γιατί ο Ντανιάχου βγήκε, ναι, και ισχυρίστηκε ότι είναι.
1: Ήταν στόχος.
0: 11 Σεπτεμβρίου δεύτερη.
1: Μια 11 Σεπτεμβρίου με στόχο και να πλήξει και το Ισραήλ αφενός, τα Ηνωμένα Αραβικά Αμιράτα αφετέρου και τις συμφωνίες του Αβραάμ.
0: Αυτό είναι το ζήτημα, αλλά το θέμα ήταν οι Ισραηλοί να μπορούν πως ένας πιλότος από το Ομάν, απαγορεύεται πιλότη από το Ομάν που δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ισραήλ, να μπαίνουν σε πτήση προς το Ισραήλ. Από το Ισραήλ δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθούν,
1: ναι.
0: Αλλά απόρρισαν όλοι πώς μπόρεσε να περάσει στη Fly Dubai και στην ασφάλεια ένας πιλότος από το Ομάν, όπως λέγεται, ότι είχε γίνει και πολύ φανατικός με τη θρησκεία.
1: Αυτό λένε οι πληροφορίες, ήταν μόλις 8 μήνες, ότι ήταν ένας πολύ κλειστός και προσευχόταν συνέχεια, που δεν ήθελε να έχει επαφή με γυναίκες.
0: Δεν έσφυγε τα χέρια των γυναικών, ναι, ναι, ναι, συνεργατών κτλ.
1: Αυτά λένε.
0: Εκεί είναι πολλά λεγόμενα red flags, τα οποία τα αγνόησαν στο Ντουμπάι.
1: Αν πράγματι είναι ακριβώς έτσι. Έτσι θα φανεί πάντως.
0: Εκεί είναι πολλά λεγόμενα red flags, τα οποία τα αγνόησαν στο Ντουμπάι.
1: Αν πράγματι είναι ακριβώς έτσι, θα φανεί πάντως.

0: Redemption Song, όχι βέβαια η ακουστική εκδοχή με τον Bob Marley και την κιθάρα του που μπήκε στο άλμπουμ στο Uprising, αλλά η εκδοχή με όλους τους Wailers. Και μια και πήγαμε έτσι πίσω στο χρόνο σε αυτά τα κλασικά άλμπουμ, έχουμε ένα πολύ ωραίο giveaway, όπως λένε, για εσάς μέσω του Instagram του Κόσμος, καθώς επανεκδίδεται το σπουδαίο άλμπουμ των Beatles, το Rubber Soul, το άλμπουμ που ηχογραφήθηκε μέσα σε λίγες ημέρες, τον Νοέμβριο του 1965, και κυκλοφόρησε τότε.
1: Το αγαπημένο του Χάρισον.
0: Το αγαπημένο του Χάρισον.
1: Ναι, διαβάζω ότι ήταν το αγαπημένο του άλμπουμ.
0: Κοίταξε, έχει μέσα τώρα, εντάξει, αν δεις τα τραγούδια που έχει μέσα, είναι το ένα καλύτερο από το άλλο. Drive My Car, Norwegian Wood, Nowhere Man, το Michelle, το In My Life, το Girl. Όλα αυτά λοιπόν που ηχογραφήθηκαν λίγο μετά μια μεγάλη συναυλία που έδωσαν οι Beatles στην Νέα Υόρκη. Τώρα λοιπόν το σπουδαίο αυτό άλμπουμ, ένα από τα πλέον κλασικά της ιστορίας της σύγχρονης μουσικής, κυκλοφορεί σε βινήλιο και σε deluxe CD, σε διάφορες έτσι εκδοχές. Εμείς κληρώνουμε βινήλια και CD deluxe που περιλαμβάνουν νέες βέβαια μίξεις, Dolby Atmos, διάφορα demo, διάφορα alternate takes και νέες βέβαια μίξεις των παλιών εκείνων τραγουδίων από τις παλιές τετρακάναλες ηχογραφήσεις. Για να διεκδικήσετε λοιπόν τα βινήλια και τα CD του Rubber Soul, της επανέκδοσης αυτής, μπορείτε να μπείτε στο Instagram του Κόσμος και θα βρείτε τη σχετική ανάρτηση, να βάλετε από κάτω το όνομα, το σχόλιο σας και να προσευχηθείτε να είστε οι τυχεροί ή οι τυχερές. Μέχρι την επόμενη Τρίτη στη 1 το μεσημέρι θα τρέχει αυτός ο διαγωνισμός μόνο στο Instagram. Να, ένα από τα πιο όμορφα των Beatles, Michelle.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κόκκινο συναγερμό στην Κρήτη, νέο 112 καλεί τους πολίτες να αποφεύγουμε τα κινήσεις σε Ζωνιανά και Λιβάδια καθώς και στον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου. Απαγόρευση κυκλοφορία στον κάμπο του οροπεδίου Λασιθίου στα Ζωνιανά. Υπερχείλησε ποταμός, πλημμύρισαν σπίτια, εργαζόμενοι εγκλωβίστηκαν σε χωράφια. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποίηση και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Έως το τέλος Οκτωβρίου θα ψηφιστούν τα μέτρα για τις 120 δόσεις και τους servicers και τέλος του μήνα θα εφαρμοστεί, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Σε λίγη ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει παρουσίαση και υπογραφή της σύμβασης για τη δημιουργία Εθνικού Πρότυπου Κέντρου για την Άνοια το απόγευμα της συνεδρίας του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και ο καιρός, βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρετικά και την Κρήτη. Πιθανότητα τοπικών βροχών στην Αττική έως 21 βαθμούς θερμοκρασίας, στην Αττική έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόσμος 93.

0: Την ακούμε στο πρόσφατο single, αλλά να θυμηθούμε και τον ήχο με τον οποίο τη γνωρίσαμε το 2017, αυτό το Jungle. Αυτή ήταν η Τάς Σουλτάν από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας.
1: Και λέμε για την Ελλάδα, για τους ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα μπαμπάκια που τα βρέχανε για να βαρύνουν και να είναι περισσότερα κιλά, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Για τα ζώα που πηγαίνανε από το ένα κοπάδι στο άλλο για να αρθρίσουν κεφάλια και τα καλαμπόκια, τα θυμόμαστε όλα αυτά. Είμαστε χώρα πραγματικά της,
0: λοιπόν,
1: του νεωτερισμού και ναι, της εφεύρεσης, αλλά αυτό που κάνουν οι Νιγηριανοί μας και περνάνε.
0: Όχι, εγώ νόμιζα μέχρι τώρα ότι ο Νιγηριανός πρίγκιπας, ο οποίος μου έστελε mail λέγοντάς μου ότι μπορώ να διεκδικήσω μια μεγάλη αμύθιτη περιουσία
1: του θείου σου που ήταν εκεί
0: του στην κάποιου,
1: Νιγηρία.
0: Δεν έχει σημασία, κάποιου επίσης απόγονου της πριγκιπικής οικογένειας. Και αρκεί να του δώσω καιρό, πώς θα του δίνει, 200 ευρώ, 300, κάτι τέτοιο θα του
1: δώσω. Ναι, για τα έξοδα.
0: Νόμιζα ότι ήταν παραμύθιο. Δεν υπήρχε Νιγηριανός απατεώνα. Ήταν Νιγηριανός απατεώνα και όχι πρίγκιπας.
1: Και υπάρχει ο Αντεγίμη, ο οποίος εμφανιζόταν από το 2024 εκεί στην Νιγηρία ως Γενικός Διευθυντής του Ανύπαρκτου Προεδρικού Συμβουλίου Προώθησης Ξένων Επενδύσεων ή PFIPC.
0: Έφτιαξε ψεύτικο κρατικό οργανισμό.
1: Ναι, έφτιαξε ψεύτικο κρατικό οργανισμό για να παίρνει χρήματα. Ίδρυσε λοιπόν αυτή την ψεύτικη υπηρεσία. Κατάφερε να αποκτήσει χώρο γραφείων μέσα στην Ομοσπονδιακή Γραμματεία της χώρας της Νιγηρίας. Εξασφάλισε $1 εκατομμύριο από τον κρατικό προϋπολογισμό φέτος και προσπάθησε να ανοίξει λογαριασμού στην Κεντρική Τράπεζα της Νιγηρίας μέχρι που τον τσιμπήσανε και τον έχουν πάει σε δίκη. Είναι προφυλακισμένος. Ο ίδιος λέει ότι όλα αυτά είναι νόμιμα. Έχω ανοίξει, είμαι όντως πρόεδρος αυτής της εταιρείας. Και εδώ που τα λέμε, γιατί να μην είναι εδώ που λέγαμε.
0: Δεχόταν και ξένους επισκέπτες, εκπροσώπους άλλων κρατών στον δίθεν οργανισμό.
1: Στην Νιγηρία, η οποία η αλήθεια είναι ότι είναι μια χώρα που υποφέρει από. Εντάξει, όλη η Αφρική έχει τρομερή διαφθορά. Εδώ
0: η
1: έχει
0: Νιγηρία
1: Ευρώπη
0: είναι
1: και έχει Ελλάδα τρομερή.
0: Γιατί έχει τεράστιο πλούτο φυσικό.
1: Ακριβώς. Έχει τεράστιο πλούτο φυσικό και έχουν συρρεύσει πάρα πολλά χρήματα από ξένες βοήθειες, τα οποία τα μαζεύουν διάφορα λαμόγια. Αλλά αυτά που γίνεται στην Νιγηρία, όντως είναι σε σχέση με. Εμείς είμαστε ακόμα μαθητούδια μπροστά τους. Δηλαδή, οι ΟΠΕΚΕΠΕΔΕΣ και όλοι αυτοί οι τύποι που βγαίναν στη Βουλή και λέγανε θα επικαλεστώ το δικαίωμα της σιωπής κτλ. Μπροστά σε αυτούς εδώ είναι ερασιτέχνες, έτσι.

0: Αυτή ήταν η έννοια στη μία από τις μεγάλες επιτυχίες, το Orinoco Flow, η γυναίκα που πουλήσε εκατομμύρια δίσκους σχεδόν μην κάνοντας συναυλίες. Έτσι, είναι κλεισμένη σε ένα κάστρο κάπου στη Σκωτία και έφτιαχνε τις μουσικές της από εκεί, νομίζω.
1: Σε κάστρο στη Σκωτία, πραγματικά. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι, ο ήχος με την εικόνα αυτή είναι εκεί απόλυτα ταιριαστός.
0: Ναι, η έννοια λοιπόν με τις πολύ, πολύ, πολύ μεγάλες πωλήσεις. Χωρίς ιδιαίτερη πρόθεση, αλλά με αυτόν τον ήχο τον πολύ χαρακτηριστικό.
1: Και λίγο New Age, λίγο New Age World Music, τότε τέλη 80, έτσι.
0: 90
1: το Watermark ήταν το αυτό.
0: Λοιπόν, μου έλεγες, λέγαμε τώρα με τον Λεωνίδα με κλειστά μικρόφωνα, ότι υπάρχουν ταινίες και ταινίες και κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες.
1: Κοίταξε, αυτό που έχει συγκεντρώνει το ενδιαφέρον για το χαμό που έχει γίνει είναι η σημερινή πρεμιέρα, αποκλειστικά στις νύχτες πρεμιέρα στο φεστιβάλ κινηματογράφου που γίνεται αυτές τις ημέρες στην Αθήνα. Από αύριο βγαίνει και στο Όπερα, Συνόμπο και στο Δαναό, το ΝΑΖΑ. Το ντοκιμαντέρ αυτό που ξεσήκωσε, βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας και έγινε βέβαια χαμός, διότι στην ουσία καταγράφει τις μαρτυρίες 24 αντρών και γυναικών του Ισραηλινού στρατού, ότι για το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που χρησιμοποιούσαν για να επιλέγουν κάθε φορά τους στόχους και την ένδειξη ΝΑΖΑ. Η ΝΑΖΑ σημαίνει οι απώλειες σε ανθρώπους που προκύπτουν από ένα χτύπημα.
0: Οι παράπλευρες απώλειες.
1: Ναι, όχι μόνο παράπλευρες, γιατί και συμπεριλαμβάνουν και το στόχο μέσα. Έτσι, όχι μόνο παράπλευρες, αλλά το σύνολο των πιθανών νεκρών από ένα χτύπημα. Και περιγράφουν, τουλάχιστον όπως το δίνουν οι σκηνοθέτες, μάλλον ο Γιουβάλ Αμπραχάμ που είναι αυτός που έκανε τις συνεντεύξεις, ότι δεν πρόκειτο για παράγωγο οι τόσοι νεκροί οι Παλαιστίνοι, αλλά για μια προμελετημένη, υπολογισμένη και σκόπιμη πράξη. Έκανε πρεμιέρα λοιπόν το ΝΑΖΑ στο Φεστιβάλ της Βενετίας, απέσπασε χειροκρότημα 25 λεπτών και το ειδικό βραβείο της Κριτικής Επιτροπής. Δεν ζουν πια στο Ισραήλ οι δύο σκηνοθέτες. Έχουν στοχοποιηθεί. Ο ίδιος ο Νετανιάχου τους κατηγόρησε επισήμως για προδοσία και ανακοίνωσε ότι θα φέρει νομοσχέδιο για να τους αφαιρεθεί η υπηκότητα. Πάντως, αυτό που γράφει εδώ στο Inside Story, διαβάζω η Κατερίνα Οικονομάκου, είναι ότι το ΝΑΖΑ δεν αποκαλύπτει κάτι που δεν ξέραμε, κάτι καινούριο. Γιατί δεν ευθυνδιάστηκαν, δεν πάσχουν να ευθυνδιάστηκαν ο Νετανιάχου και το IDF από τα όσα αποκαλύπτουν στην ταινία, γιατί υπάρχουν ήδη μαρτυρίες προπολού δημοσιευτεί στο Ισραήλ, στο αγγλόφωνο site Plus 972 του Ισραήλ και στο Local Call, και έχουν μείνει αναπάντητα ή τέλος πάντων αδιαφόρησαν. Ο κακός χαμός και η φασαρία που γίνεται είναι ακριβώς επειδή οι αντιδράσεις που προκαλεί η βράβευση του ντοκιμαντέρ αυτού έχουν δυσφημίσει τη χώρα διεθνώς και δεν έχει να κάνει λοιπόν με το περιεχόμενο μόνο, τα οποία ήταν γνωστά, αλλά με τη δημοσιότητα που έλαβε το ΝΑΖΑ. Σήμερα στις νύχτες πρεμιέρας και από αύριο στο Συνόμπο Όπερα και στον Δαναό.

Και ένα τραγούδι το οποίο, στο οποίο λέγεται ότι έχει καταγραφεί το πρώτο sample της ιστορίας, το Regiment, από το My Life in the Bush of Ghosts των Brian Eno και David Byrne. Εδώ πέρα είχαν ηχογραφήσει κάτι βοσκούς στα βουνά του Λιβάνου και ακούγονται φωνές και κάτι γυναικείες φωνές που τραγουδούν κτλ. Είναι από τις πολύ πρώιμες χρήσεις sample στη μουσική.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
4: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
6: Η Guo Guang Opera επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μόνο παραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα.

0: τι ωραία που παίζει ο Τζον Πιτσαρέλη. Παίζει κιθαρά και τραγουδάει λίγο σαν τον Τζορτζ Μπένσον. Τραγουδάει το σόλο του δηλαδή από πάνω, καταπληκτικός. Λοιπόν, δεύτερη ώρα είμαστε εδώ στο Κόσμος. Γιάννης Μητριάδης, Λεωνίδας Αντωνόπουλος, Παναγιώτα Χρονοπούλου, πιστή στη ρύθμιση του ήχου. Και λέγαμε πριν, Λεωνίδα, για τον NASA και για τα διάφορα ωραία που παίζουν. Έχει ωραίες ταινίες, αλλά έχουμε και ωραίες συναυλίες. Και υπάρχει μία στην οποία δίνουμε και προσκλήσεις.
1: Σε ακούω με προσοχή.
0: Με ακούς με προσοχή. Λοιπόν, κληρώνουμε λοιπόν προσκλήσεις για την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών που παίζει στις 8 Οκτωβρίου, την ερχόμενη εβδομάδα δηλαδή, Τετάρτη, στο Μέγαρο Μουσικής, έτσι, και έχει ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα, το διάβαζε το πρόγραμμα τους. Έχουν ένα κονσέρτο για, το κονσέρτο για βιολί του Μπετόβεν, ένα έχει γράψει σε ρε μίζωνα, το κονσέρτο για βιολοντσέλο το νούμερο 1 σε Λα Ελάσσονα του Καμί Σενσάνς του Γάλλου συνθέτη, και την 9η συμφωνία του Δημήτρη Σωστακόβιτς με δύο πολύ καλές. Η Χάνα Κίμ, βιολοντσελίστρια, είναι καταπληκτική, και η Αλεξάνδρα Κονούνοβα, αυτή δεν την ήξερα που παίζει βιολί. Ο Λουκάς Καριτινός διευθύνει την ερχόμενη λοιπόν Τετάρτη.
1: Πέμπτη 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής.
0: Είναι και εναρκτήρια συναυλία, γιατί φέτος είναι το έτος Μπετόβεν, οπότε το γιορτάζουν με αυτό το υπέροχο κονσέρτο για βιολί, και εμείς δίνουμε προσκλήσεις για αυτή τη συναυλία μόνο μέσω του Facebook. Δηλαδή μπαίνετε κάτω από τη σελίδα μας στο Facebook, βλέπετε το κείμενο που αναφέρεται στην συναυλία αυτή την ερχόμενη Πέμπτη στην ΚΟΑ, και στα σχόλια του κειμένου βάζετε το όνομά σας και περιμένετε να έρθει η τύχη να σας χτυπήσει την πόρτα.

0: And I still haven't found what I'm looking for. You too, που βγάζουν νέο δίσκο. Έχουν βγάλει τα δύο πρώτα συγκλάκια. Έχουμε ακούσει ήδη εδώ στο κόσμο. Αλλά ο δίσκος θα βγει τον Νοέμβρη. Αλλά εντάξει, εμείς.
1: Καρναβάλ
0: Deluxe. Αλλά θέλουν να ακούμε και τα παλιά. Λοιπόν, Ελίγιο Ελληνίδας πριν για τον Άζα, για το ντοκιμαντέρ που βγαίνει στο πλαίσιο των νυχτών πρεμιέρα.
1: Και πια διανομή και στις αίθουσες. Από αύριο, όχι σήμερα.
0: Ακριβώς. Αλλά είναι Πέμπτη σήμερα και έχουμε νέες ταινίες. Η μία είναι το Ντίγκερ που ξεχωρίζω εγώ τώρα, έτσι. Θα έρθει και ο Μουχταρίδης μετά να πει τις δικές του, φαντάζομαι.
1: Πόσες έχει?
0: Έχουμε αρκετές. Βλέπω τον Ντίγκερ που είναι του Ινιαρίτου, η νέα ταινία με πρωταγωνιστή τον Τόμ Κρούζ, που φαίνεται ο Τόμ Κρούζ είναι 64, φαίνεται 40 στην πραγματικότητα. Και εδώ στην ταινία είναι σαν να φαίνεται 70. Λοιπόν, ο Τόμ Κρούζ κάνει λοιπόν τον Ντίγκερ, ένα τύπο που έχει μια εταιρεία πετρελαίου, ένα ας πούμε, αρχιετυπικό καπιταλιστή που έχει στο τσεπάκι του τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν ξέρω, κάθε ομοιότητα με γεγονότα και ιστορία μπορεί να είναι ψευδής, αλλά έχει ενδιαφέρον. Είναι μια μαύρη κωμωδία και σάτιρα που παίζει, στην οποία παίζει ο Τόμ Κρούζ, ο Ρίζ Αχμέτ και ο Τζον Γκούντμαν, ο παλιός, που θυμάσαι που ήταν παχύς και
1: αδυνατής.
0: Έχει μείνει μισός.
1: Πάρα, αγνώριστος.
0: Λοιπόν, η μία ταινία που βγαίνει είναι αυτή και άλλη, η ταινία που βγαίνει είναι ο Ντεγκόλ, η ώρα της αντίστασης, η Last Defer, η εποχή του σίδηρου, των σιδερένιων ηγετών εννοεί. Τώρα οι Γάλλοι που είναι στριμωγμένοι γιατί έχουν αρχίσει και έχουν τα δημόσια τους οικονομικά είναι χειρότερα από της Ελλάδας και χειρότερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και έχουν και εκλογές και φλερτάρουν και με τη Λεπέν και φλερτάρουν και με το Μελάνσον. Ψάχνουν και αυτοί τους μεγάλους ηγέτες του παρελθόντος και στη Γαλλία είναι μια ιστερία. Δηλαδή όλοι ξαφνικά θυμήθηκαν ξανά, όλοι επικαλούνται τον Ντεγκόλ πολιτική. Είναι σαν να λέμε τον Καποδίστρια. Κανείς δεν τον αμφισβητεί, όλοι είναι εγκολικοί. Από το ένα άκρο στο άκρο ως το άλλο, όλοι είναι εγκολικοί. Βγήκε η ταινία, έκανε πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια στη Γαλλία.
1: Πάντως δεν έχει πολύ καλές κριτικές. Ως ταινία δεν έχει καλές κριτικές. Αυτό δεν αφορά καθόλου τους Γάλλους. Και για να φύγουμε με αυτά τα πεζά και καθημερινά που μας είπες, Γιάννη μου, υπάρχει και άλλη ταινία που λέγεται Σιωπηλή Φίλη και πραγματεύεται, που βγαίνει σε αίθουσες δηλαδή σήμερα. Πραγματεύεται λίγο τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, αρκετά ποιητική. Της Ιλντίκο Ενιέντι, που βγαίνει σε αίθουσες δηλαδή σήμερα. Πραγματεύεται λίγο τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση, αρκετά ποιητική, της Ιλντίκο Ενιέντι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Εικόνες καταστροφής από την κακοκαιρία στην Κρήτη, δύσκολη κατάσταση στον Μυλοπόταμο. Δύο άνδρες τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο όταν ορμητικά νερά παρέσυραν τη γέφυρα Δισκουρίου στα Λιβάδια. Άπανω τα μηνύματα από το 112. Σοβαρά προβλήματα και στο οροπέδιο Λασιθίου αλλά και στο Ηράκλειο, κυρίως στους δήμους Μινώα, Πεδιάδας και Χερσονήσου. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, τροποποιήσεις και ακυρώσεις δρομολογίων από τον Πειραιά για τον Αργοσαρονικό. Από τα 6 στα 10 χρόνια αυξάνεται το διάστημα αποπληρωμής των οφειλών προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία με τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που ανακοίνωσε η κυβέρνηση. Η δουλειά μας είναι να ακούμε την κοινωνία και να παρεμβαίνουμε εκεί που το κράτος μπορεί, ανέφερε στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μέσα στον Οκτώβριο θα ψηφιστούν τα μέτρα για τις 120 δόσεις και τους servicers και τέλος του μήνα θα εφαρμοστούν, ανέφερε στο ΕΡΤ News Radio ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Με την ελευθερία της ναυσιπλοείας να αποτελεί την κορυφαία προτεραιότητα της Αθήνας, η Ελλάδα αναλαμβάνει από σήμερα την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τοπικές βροχές και έντονα φαινόμενα στα ανατολικά υπηρωτικά και στην Κρήτη, τοπικά θυελώδεις άνεμοι στην Αττική. Πιθανότητα βροχών έως 21 βαθμούς η θερμοκρασία μέχρι 23 στη Θεσσαλονίκη. Στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Κόσμος 90.

Από το άλμπουμ του σπουδαίου αυτού και συνθέτη και τραγουδιστή από το Πράσινο Ακροτήρι, τον Θεόφιλο Σαντρέ, μαζί εδώ με τον Τίτο Πάρης, αυτό το πολύ ωραίο, τρυφερό, πολύ τυπικό του Κάμπο Βέρντε τραγούδι. Θα είμαστε μαζί για 24 λεπτά ακόμα εδώ στην παρέα σας, στον κόσμο, στους 93,6. Γιάννης Δημητριάδης και Λεωνίδας Αντωνόπουλος, η Ελπίδα Παπουτσή είναι τώρα στον ήχο. Έχουμε αλλαγές στη σύνθεση εδώ. Και η συνέχεια ανήκει στη Βραζιλία, στον Ζόρζι Μπεν, από τους μεγαλύτερους μουσικούς, συνθέτες, ερμηνευτές, κιθαρίστες, ό,τι θέλετε πείτε. Ο Ζόρζι Μπεν, ένα σπουδαίο κεφάλαιο της βραζιλιάνικης μουσικής και επίσης συνθέτης, μία από τις μεγαλύτερες διεθνώς επιτυχίες της βραζιλιάνικης μουσικής. Μας και νάδα. Ηχογραφημένο το 1963 στο άλμπουμ Ακούστικο Ζόρζι Μπεν.

Σκουλέρ καφέ, τι ωραίο ο Σερζ Γκένσμπουργκ και αυτό το κλασικό του κομμάτι πριν πολλά πολλά χρόνια, δεκαετία 60-1964, και πάμε να ακούσουμε την Ιμάνη, την αγαπημένη του ελληνικού κοινού Ιμάνη. Πολύ θα θέλαμε να την ξαναδούμε στην Αθήνα.

0: Cross-Eyed and Painless από το θρυλικό Remaining Light. Να, ξανά μια συνεργασία. Ακούσατε και νωρίτερα συνεργασία Brian Eno, David Byrne. Τώρα στην ουσία είναι Brian Eno, David Byrne και Talking Heads. Όμως από σήμερα διαβάζω το δορυφορικό ραδιόφωνο και ιντερνετικό ραδιόφωνο από με έδρα τη Νέα Υόρκη, το Sirius XM, θα έχει βιάσει στον αέρα το Talking Heads Radio για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, με συνεντεύξεις και με τα τέσσερα μέλη των Talking Heads και με guest DJ sets, με διαφορετικές έτσι ηχογραφήσεις, διασκευές.
1: Τα τελευταία χρόνια βρέθηκαν μεταξύ τους, συγχώρεσαν με οι τρεις τον David Byrne για τον παλιό χαρακτήρα τους. Δεν το είπαν έτσι, αλλιώς το είπανε. Το είπε και ο ίδιος ότι ναι, ήμουν λέει παλιό χαρακτήρα. Στα χρόνια του group δεν ήμουν λέει πολύ εύκολο να με αντέξει κανείς. Αλλά εντάξει, η ιδιοφυΐα η δική του ήταν αυτή που κρατούσε τους Talking Heads εκεί που τους κρατούσε. Και πάμε σε νέο κομμάτι από την Λάρα Περγολέτζη, την LP.
0: Και νέο άλμπουμ, Room 12 το άλμπουμ, αυτό λέγεται Mi Corazón.

0: Και έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα με το νέο τραγούδι αυτό της LP, το Mi Corazón της Λάουρα Περκολίτση, λοιπόν, που είχε κάνει και μια επιτυχία, θυμάμαι, και την είχε φέρει και στην Αθήνα κάποιες φορές. Ο Γιώργος Μουχταρίδης σε πολύ λίγη ώρα θα είναι εδώ για να ακολουθήσει με τις δικές του μουσικές. Ο Γιάννης Μητριάτης και ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος σας χαιρετούν. Θες να πεις κάτι, Λεωνίδα? Όχι, αύριο το πρωί, ξέρει ο κόσμος, οι φίλοι μας, θα τα πούμε εδώ στις 10 ακριβώς. Μέχρι τότε, λοιπόν, να είστε όλοι καλά, φιλιά. Ένα λάθος έκανα, έχει στάση εργασίας, μου λέει εδώ ο Λεωνίδας Αντωνόπουλος. Επειδή εγώ δεν στέκομαι ποτέ και είμαι πάντα τα εργασιομανής, υπάρχει στάση εργασίας.
1: Εδώ οι τεχνικοί μας έχουν στάση εργασίας.
0: Από τι ώρα ως τι ώρα?
1: Για τις επόμενες, μέχρι τις 3, 12 με 3. Οπότε θα ακούτε ωραίες μουσικές που έχουν επιλέξει και ο Γιώργος Μουσαρίδης και η Λουκία Σουβουλή. Και ζωντανό πρόγραμμα πάλι από τις 4 με τον Κωνσταντίνο Πατζόγλου.

0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: Have a good time.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Δήμητρα Κακαουνάκη.
3: Ακούτε Cosmos. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβυλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤΕΝΑ. Κόσμος 93,6.

0: sorry, dear, but it's what everybody wants to hear.
1: Κόσμος 93,6.

ώρα στον κόσμο είναι μία. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
1: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
4: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Πάνω από 4.000 ύποπτες υιοθεσίες σε Αμερική και Ολλανδία. Το άγνωστο πεδομάζωμα που έμεινε στο σκοτάδι για δεκαετίες. Για τρία ψυγεία και ένα πλυντήριο. Η παράσταση ντοκουμέντο που συγκλώνησε το Λονδίνο έρχεται να ταράξει την Αθήνα. Έλλη Τρίγκου, Γιάννης Κουκουράκης και Δεκαμελής Θίασος. Σκηνοθεσία Κυριακή Μίτσου. Βασισμένη στην έρευνα της καθηγήτριας Γκόντα Βαν Στίν. Από 6 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας για 8 μόνο παραστάσεις. artinfo.gr.
6: 5η 1η Οκτωβρίου. Η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna. Ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η 1η Οκτωβρίου στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
7: Κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Τίνος World Music Festival. Φωνές του κόσμου. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου το Τίνος World Music Festival επιστρέφει για 12η χρονιά στο νησί της Τίνου με ένα αφιέρωμα στο τελειότερο και πιο διαδεδομένο μουσικό όργανο, την ανθρώπινη φωνή. 9, 10 και 11 Οκτωβρίου στην Τίνο. Είσοδος ελεύθερη. TinosWorldMusicFestival.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: 5η 1η Οκτωβρίου. Η χοροδία της ΕΡΤ στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη. Lux Eterna, ανασυθέτοντας τη θρησκευτική μουσική παράδοση. Οι φωνές της χοροδίας και το εκκλησιαστικό όργανο συνδιαλέγονται με το παλαιό και το σύγχρονο σε συνθέσεις 20ου και 21ου αιώνα που ανασυνθέτουν τη θρησκευτική λόγια μουσική παράδοση. Θα ακουστούν έργα των Λόριντσεν, Βίτακρ, Ντόουβ, Ματίας και Γκάρτονι. Χοροδία της ΕΡΤ. Εκκλησιαστικό όργανο Ελένη και Βεντσίδου. Μουσική διεύθυνση Μιχάλης Παπαπέτρου. 5η 1η Οκτωβρίου στον Καθολικό Καθεδρικό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτη στις 8.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Cosmos Classic.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Maybe October, βγάλε το Maybe, άσε το October και είμαστε εδώ. Είναι απόγευμα Πέμπτης, είναι 1η Οκτωβρίου, καλησπέρα και καλό μήνα να έχουμε. Απόγευμα Πέμπτης λοιπόν, εδώ στο Κόσμος 93,6 συναντιόμαστε 4 λεπτά μετά από τις 4. Πάμε να κάνουμε παρέα για το επόμενο 2ωρο στην πρώτη εκπομπή του Οκτωβρίου και δεν μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά νομίζω. Λοιπόν, εδώ είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος που φροντίζει τον ήχο, εδώ και ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου που βάζει τα λόγια και τις μουσικές. Καλώς βρεθήκαμε, καλή ακρόαση.

Έχει αέρα άλλης εποχής. Time to go λοιπόν. Εδώ στο Κόσμος 93,6 και στο erteco.gr και είναι 1η Οκτωβρίου και λέω να ξεκινήσουμε από αυτό σήμερα, γιατί είναι η Διεθνής ημέρα καφέ. Έχει συνδεθεί κατά καιρούς με διάφορες ημερομηνίες, αλλά η επίσημη ημερομηνία εορτασμού της είναι η 1η Οκτωβρίου. Καθιερώθηκε από τον Διεθνή Οργανισμό για τον καφέ το 2014. Ο πρώτος εορτασμός ήταν το 2015 στο Μιλάνο και το 2026 φέτος δηλαδή προσθέθηκε στον κατάλογο των διεθνών ημερών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ο Διεθνής Οργανισμός για τον καφέ ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1963 υπό την αιγίδα του ΟΗΕ με στόχο να αναδείξει την οικονομική σημασία του καφέ και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη της παγκόσμιας βιομηχανίας καφέ. Είναι και η ώρα τέτοια, οπότε είναι το θέμα κάπως επίκαιρο. Και διάβαζα και έχει ενδιαφέρον να το έχω ξανασυναντήσει δηλαδή, αλλά έχει ενδιαφέρον αυτή η προσέγγιση, αυτό ή μάλλον να το πω διαφορετικά, το γεγονός ότι και ο καφές επηρεάζεται από τις περιβαλλοντικές περιστάσεις και την κλιματική αλλαγή και η παραγωγή του καφέ επηρεάζεται πάρα πολύ και αξίζει τον κόπο κανείς να διαβάσει γύρω από αυτό το θέμα, καθώς η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει υψηλότερες θερμοκρασίες, μεταβολές στα πρότυπα των βροχοπτώσεων και συχνότερες περιόδους ξηρασίας, και οι συνθήκες αυτές μπορούν να μειώσουν τις αποδόσεις των καλλιεργειών και να υποβαθμίσουν την ποιότητα του καφέ, αυξάνοντας παράλληλα τον κίνδυνο εμφάνισης παρασίτων. Είμαστε στη χώρα που αγαπάει πάρα πολύ τον καφέ, οπότε μας ταιριάζει να διαβάζουμε και να μαθαίνουμε και να ενημερωνόμαστε για τον καφέ.

0: Λοιπόν, αυτό είναι καινούριο, πάρα πολύ καινούριο. Κυκλοφόρησε μόλις σήμερα. Είναι η Telenova, αυτό το τρίο από την Αυστραλία που κάνει cinematic pop. Και αυτό το τραγούδι έχει τίτλο Happy. Και νομίζω που μας ταιριάζει στην πρώτη εκπομπή του Οκτώβρη. Και είπα να το ακούσουμε. Πάμε τώρα στις 4:30 γιατί έρχονται ειδήσεις σε τίτλους να μάθουμε τα τελευταία νέα και επιστρέφουμε.
1: Pensando em você, pensando no vazio que você deixou.
0: Na rapa Telenova.
1: E fiz uma canção.
0: Ειδικά αυτό το τραγούδι νομίζω θα το αγαπήσουμε γιατί έχει αυτή την happy, όπως λέει και ο τίτλος του, διάθεση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη. Νεκρός μέσα σε ρέμα βρέθηκε ο κτηνοτρόφος, ο οποίος αγνοούνταν από χθες το βράδυ. Ποτάμια λάσπη σε Ηράκλειρο και Ερέθυμνο. Προβλήματα και στην ηλεκτροδότηση. Ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής αναλαμβάνει την υπεράσπιση της προφυλακισμένης γιατρού στην υπόθεση Μαζονάκη μετά την παραίτηση του Νίκου Αλεξανδρή που είχε αναλάβει πριν από τρεις μέρες. Οι τρέχουσες συνθήκες καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπηση, σημειώνει ο κύριος Αλεξανδρής. Υπέρ των στοχευμένων μέτρων για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, τάσεται το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, απορρίπτοντας οριζόντιες μειώσεις σε ΦΠΑ και ειδικό φόρο κατανάλωσης. Την ανάπτυξη δημοσίων μονάδων για ασθενείς με άνοια σε Γιάννενα, Κιλκίης, Καστοριά, Λακωνία και Ροδόπη, καθώς και δεύτερης μονάδας στην Αθήνα, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός την παρουσίαση της σύμβασης για το νέο Εθνικό Πρότυπο Κέντρο για την Άνοια στο Περιστέρι. Ο συγκυβερνήτης της Fly Dubai είχε υποστεί ισλαμική ριζοσπαστική κατήχηση, ανέφερε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός στο Fox News. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου στην Αττική, έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Χιμένες από τη Βραζιλία.
4: Κόσμος Radio.gr

Φυσικά Black Pumas και το Colors, και είμαστε εδώ για το δεύτερο ημέρο εκπομπής στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Είναι απογευματάκι 5ης, 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα να έχουμε, καλησπέρα. Αν ήρθετε τώρα στην παρέα του απογεύματος, πάμε μέχρι τις 6 μαζί και 210-606-6429 ο ένας τρόπος επικοινωνίας, ο άλλος τρόπος Κόσμος 936 για Facebook και Instagram, να μιλάμε στο Messenger, και περιμένουμε γραπτά μηνύματα στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio. Έτσι θα μας βρείτε και θα στείλετε το μήνυμά σας. Νία Σμιθ, από τα πολύ ωραία που έδωσε το καλοκαίρι. Αυτό είναι το high.

Αυτή ήταν η Ezra Collective και το Only Love από τη νέα τους δουλειά. Ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, ένα πάρα πολύ ωραίο δίσκο. Είναι πέμπτη ημέρα που μιλάμε για σινεμά, αλλά θέλω να σας πω για την ταινία με την οποία άνοιξαν οι νύχτες πρεμιέρας χθες στο Μέγαρο Μουσικής, στο Φεστιβάλ της Αθήνας. Αυτό το φεστιβάλ που κλείνει 32 χρόνια και δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτή η ταινία, το Club Kid, ήταν πραγματικά ακραία συγκινητικό φιλμ, μια πολύ ωραία ιστορία σε σχέση με την πατρότητα και παρακολουθώντας το νομίζω ότι γέμιζες πολύ συναίσθημα. Ωραία, πολύ ωραία επιλογή για έναρξη του φεστιβάλ. Έχει πολύ ωραίες ταινίες φέτος.

Αυτό είναι το δεύτερο σίγγλ του Poirier. Κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες. Από νέα δουλειά φυσικά που περιμένουμε. Bring back the house keys. Πάρα πολύ ωραίο. Όσοι παρακολουθείτε την εκπομπή, την ακούτε συστηματικά, το ξέρετε ότι μας αρέσει. Και που λέτε από τη μια νύχτας πρεμιέρα στην Αθήνα και από την άλλη σήμερα βγαίνει το Digger. Αυτή η ταινία που στο Αθηνόραμα έχει 4,5 αστεράκια. Το story λέει το εξής. Αγνώντας τις απανωτές προειδοποιήσεις των ειδικών, ο πανίσχυρος μεγιστάνας Digger Ogwell συνεχίζει τις γεωτρήσεις του στη Γροιλανδία μέχρι που ένα ατύχημα απειλεί να προκαλέσει ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή. Σκηνοθεσία Αλεχάνδρο Ινιάριτου,

γράφει ο Θοδωρής Δημητρόπουλος στο News 24/7 ότι είναι μια σατυρική αλληγορία γεμάτη θυμό και χιούμορ, σαν το «Σως Πεντάγωνο Καλή Μόσχα», γυρισμένο σαν να ήταν ταινία του Ρόι Άντερσον. Εντυπωσιακή άσκηση, λέει, κατασκευαστική ισορροπία από τον Νινιάρη του. Μια ταινία που υποσκάπτει τον εαυτό της, δείχνει το δάχτυλο και προς τον θεατή, με έναν, λέει, απίστευτο Tom Cruise στον κεντρικό ρόλο. Οπότε αυτές τις ημέρες έχει μόνο κινηματογράφο. Και πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6.

0: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
1: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Hello, hello, hello.
5: Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from outer space having a party.
5: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
5: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
6: The Family Tapes.
4: Have a good time.
6: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Δήμητρα Κακαουνάκη.
7: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Fleetwood Mac και το Dreams, που νομίζω ότι το 2027 θα κλείσει 50 χρόνια αυτό το τραγούδι, και είναι απίστευτο πόσο καλά του έχει φερθεί ο χρόνος. Και επειδή είπαμε χρόνος, 8 λεπτά μετά από τις 5, δεύτερη ώρα εκπομπής στο Κόσμος 93,6. Εδώ είστε και εδώ είμαστε, κάνουμε παρέα μέχρι τις 6. 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα να έχουμε, καλό απόγευμα να έχουμε, όλα καλά θα πάνε. Και Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Και αφού φτάσαμε στον Οκτώβριο που λέτε διαβάζω ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο του Μεσχεϊλό στο blog του Μεσχεϊλό στο lifeo.gr και νοσταλγώ γιατί είναι γραμμένο για την Μουσταλευριάλη, το γλυκό του τρίγου, αυτός είναι ο τίτλος και έχει κάποιες εικόνες μέσα στο κείμενο που πραγματικά σε συγκινούν, γιατί γράφει πως το φθινόπωρο για πολλά χρόνια το είχα συνδέσει με τον τρίγο. Ο πατέρας μου αποφάσισε κάποτε να μετατρέψει όλα τα χωράφια σε αμπέλια, 40 στρέμματα. Οπότε τριγούσαμε, λέει, από το τέλος Αυγούστου μέχρι και τον Οκτώβριο. Δεν είναι καθόλου εύκολο, λέει, να τριγάς για περισσότερο από έναν μήνα. Διαφορετικές ποικιλίες που σήμαινε και ξεχωριστό κόψιμο των σταφυλιών και ξεχωριστό πάτημα, ξεχωριστή εινοποίηση και μερόνυχτα σχολεία με τον μούστο μέχρι να γίνει κρασί, το οποίο ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το διαθέσει στην αγορά, γιατί μαζί με, λέει, με τον πατέρα μου είχαν αποφασίσει να γίνουν εινοποιοί και σχεδόν όλοι όσοι είχαν χωράφια στην περιοχή. Σήμερα δεν καλλιεργούνται, λέει, ούτε τα μισά. Τέλος πάντων, πολύ τρίγη σήμαινε και πολύ μουσταλευριά σχεδόν όλο το φθινόπωρο και ποικιλία μουσταλευριών διαφορετικών χρωμάτων και γεύσεων από διάφορες ποικιλίες σταφυλιών. Η μάνα μου, προσθέτει, γέμιζε δεκάδες μπουκαλάκια με μούστο και αφού μοίραζε τα μισά σε γνωστούς και γείτονες, τα υπόλοιπα τα έβαζε στον καταψύκτη για να φτιάχνει μουσταλευριά όλο το χρόνο. Κυρίως από λευκό, λέει, μούστο, γιατί είχε τα πιο φίνα αρώματα. Και συμπληρώνει σε αυτό το κείμενο που έχει ενδιαφέρον να το διαβάσετε και να ταξιδέψετε σε αυτή την Ελλάδα. Οι εκδοχές, λέει, της αλευριάς που φτιάχνουν σε όλη την Ελλάδα είναι αρκετές, τουλάχιστον αυτές που έφτιαχναν παλαιότερα για να καλύψουν την ανάγκη για γλυκό όταν δεν υπήρχαν οι επιλογές που υπάρχουν σήμερα.

Ξέρετε κάτι, η ζωή στις πόλεις, στις μεγάλες πόλεις νομίζω, μας έχει στερήσει όλες αυτές τις εικόνες και τις γεύσεις ίσως και τα αρώματα.

Van Morrison λίγο πριν από τις 5:30 και όπως το ακούγαμε θυμήθηκα ένα παλιό από J.J. Johansson. Δεν παίζει πια στα ραδιοφωνά. So tell the girls that I'm back in town, έτσι λέγεται βασικά.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακή η Κρήτη για το νέο κύμα κακοκαιρίας από αύριο το μεσημέρι. Ένας νεκρός κτηνοτρόφος, πλημμυρισμένα σπίτια, κομμένοι δρόμοι, ο μέχρι τώρα απολογισμός. Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια αφήνει η Επιτροπή. Νέο ρεκόρ του ντίζελ σε 12 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με μέση εβδομαδιαία τιμή τα 2,24 ευρώ το λίτρο. Την αποδέσμευση 120 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου από τα ευρωπαϊκά στρατηγικά αποθέματα το επόμενο εξάμηνο φέρεται να ζητά η Αμερικανική κυβέρνηση. Δεύτερη παρέτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 ημέρες. Την υπεράσπιση της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρή. Ρωσικό ντρόουν έπληξε σχολείο στο Κίεβο. Οι μαθητές δεν τραυματίστηκαν. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο. Έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια. Έως 21 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Avon Gotham Project Remix, 23 χρόνια πριν από εκείνες τις φοβερές συλλογές Very Very Mixed, και μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Τελική ευθεία για εμάς το απόγευμα της Πέμπτης. 2-10-6-06-64-29 τελευταίες καλησπέρες. Κόσμος 936 για Facebook και Instagram και Κόσμος Radio για τα γραπτά σας μηνύματα στο Viber. Και έβλεπα όσο ακούγαμε τις ειδήσεις ένα θέμα που έχει γράψει ο Άγγελος Κλάδης στο One Man με τίτλο «Αυτές είναι οι λέξεις της Gen Alpha που όλοι ψάχνουν στο Google», και λέει πως έντονη συμπίκνωση στο λεξιλόγιο, αλλαγές στη σημασία των λέξεων υπό την επίδραση της ψηφιακής κουλτούρας και μετατροπές στις γραμματικές κατηγορίες των λέξεων σύμφωνα με έρευνες. Αυτά τα τρία γλωσσολογικά μοτίβα είναι ο κοινός παρονομαστής στον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η γλώσσα της γενιάς Α, τα άτομα δηλαδή που έχουν γεννηθεί μετά το 2010. Μια αργό που επηρεάζεται καθοριστικά, λέει, από τα social media και τα AI συστήματα, τα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν είναι, λέει, να απορρεί κανείς όταν μια έκφραση εμφανίζεται από το πουθενά και εξαπλώνεται σε όλα τα σχολεία της χώρας πιο γρήγορα και από trend στο TikTok. Θα θυμάστε εκείνο τον πανικό με το κατανόητο 6-7. Και δεν είναι, λέει, το μόνο παράδειγμα. Ούτως ή άλλως η γλώσσα αποτελεί ένα ζωντανό οργανισμό και ευτυχώς για μας υπάρχει Google για να μην μένουμε χαμένοι στη μετάφραση και φυσικά τη σκέψη ότι μεγαλώσαμε απότομα. Και κάνει μια πολύ ωραία καταγραφή από αυτές τις εκφράσεις και ποιες χρησιμοποιούνται στη χώρα μας, ποιες έχουν εισαχθεί δηλαδή. Να το ψάξετε, να το διαβάσετε, για να ξέρετε τι σας λένε τα πιτσιρίκια.

on your side, οι υποσχέσεις είναι ωραίες όταν τηρούνται. Διαφορετικά, ας το καλύτερα. Λοιπόν, λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής για τις νύχτες πρεμιέρας που ξεκίνησαν χθες. Έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία καταγραφή στο Αθηνόραμα η Φωτεινή Νικολίτσα για τις ταινίες, τις 10 ταινίες από το φετινό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας, που δύσκολα κανείς θα δει ξανά στη μεγάλη οθόνη, οπότε έχει νόημα να το αναζητήσετε, να βρείτε αυτές τις ταινίες, να κλείσετε εισιτήριο για να δείτε ας πούμε Pulp και Τώρα Τι Παίζουμε, για να δείτε Ποίηση, να δείτε το ημερολόγιο μιας καμαριέρας, το Wanda που λέγαμε και εμείς από το αφιέρωμα του Γιώργου Λάνθιμου. Έχει αρκετά πράγματα, πολύ ωραίες επιλογές που όντως στη μεγάλη οθόνη δύσκολα θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε ξανά.

Leon Bridges, Watch You Dance, από το Happiness Anytime, τη νέα δουλειά, το νέο αυτό άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες και πραγματικά είναι δισκάρα από το πρώτο μέχρι το τελευταίο τραγούδι, το ακούς ολόκληρο, σπανίζει πια νομίζω. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος αύριο, αύριο πάλι, σωστός ο τονισμός. Σε λίγο έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα εδώ στο Κόσμος 93,6. Φινάλε με Last Shadow Puppets, όπως τα λέει, My Mistakes και τα λοιπά. Ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, ήταν ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Να έχουμε ένα καλό μήνα, ένα καλό Οκτώβριο. Θα πάνε όλα καλά. Καλή συνέχεια, για χαρά.

0: Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Στοά Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Στοά Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Απόγευμα παρέα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές, ένα road trip μουσικό μέχρι τις 8. Τα μηνύματά σας θα τα διαβάζουμε και σε Viber και στο Messenger, στις official σελίδες μας, όπου ακολουθείς σελίδες μας και παίρνεις μέρος και σε διαγωνισμούς και μαθαίνεις όλα τα ωραία που γίνονται. Ψηφιακά, μέσα από τους δέκτες τηλεόρασής σας, διαδικτυακά, μέσα από το erteco.gr.

Boring. Βαριέται η Μισελ Γκούρεβιτς, από ό,τι καταλάβαμε εδώ στο νέο της single. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Viber. Κόσμος Radio σε ένα search στο Viber. Με ευκολία έρχονται σε εμάς και μέσα από το Messenger 2 10 66 64 29, το τηλέφωνο στο στούντιο. Καλό μήνα. Οκτώβρης μπήκε. 5η-1η Οκτωβρίου. Ερτέκο για να ακούς διαδικτυακά όπου κι αν είσαι. Μέσα στο φως. Λέει ο Γκίσμο Βαρύγιας, θέλει να βρεθεί.

Ντελαμού, λέει η Φραντσουάζ Αρντί, εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ο Οκτώβρης μπήκε, το φθινόπωρο είναι εδώ. Light the way, Leon Bridges, για το 2026 σε αυτό το single. Μηνύματά σας τα διαβάζουμε και στο Messenger και στο Live 24. Μπορείτε να στέλνετε email και να καλείτε στο 210 60 66 429. Σε ένα application το AirTeco

Light the way από το Leon Bridges. Φοβερά πράγματα γίνονται. Τι μπορεί, έχουν καταφέρει άνθρωποι πράγματα κατόρθωτα για τους γνώσεις που έχουν μέσα από σειρές που έχουν δει, έτσι, και σειρές στο Netflix αλλά και ντοκιμαντέρ όπως αυτό το απίστευτο Mayday, το Aircraft Investigation. Κάτι έχουμε μάθει τόσα επεισόδια που έχουμε δει. Ένας από τους συγκυβερνήτες επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στον κυβερνήτη, στον Ινδό κυβερνήτη, μέσα στο πιλωτήριο, στο Boeing 737 Max που πήγαινε Τελαβίβ. Και παρά τα σοβαρά τραύματά του, ο κυβερνήτης κατάφερε να ξεκλειδώσει την πόρτα του πιλωτηρίου και ο Γιανίβ Χαγιούν, ένας επιβάτης που εργάζεται ως υδραυλικός, μπήκε στο πιλωτήριο, κινητοποίησε το δράστη με βοήθεια άλλων επιβατών και τράβηξε το χειριστήρια προς τα πίσω για να σταματήσει την πτώση. Έτσι, και είπε σε δηλώσεις του ότι δεν έχει καμία εκπαίδευση ως πιλότος, υδραυλικός είναι ο άνθρωπος, αλλά θυμήθηκε τις κινήσεις που είχε δει παρακολουθώντας το Mayday, το Air Crash Investigation, φοβερή σειρά. Λογικά με τα επεισόδια που έχουμε δει με το Air Crash Investigation, που να διορθώνουμε εκεί τα πίτοτ, να φτιάχνουμε τα πάντα σε αεροπλάνα, αφού μπόρεσε και τράβηξε πίτα τα χειριστήρια, φοβερό, έτσι. Ήρωες και οι δύο έσωσαν τον κόσμο σε Mission Impossible. Τέτοια κάνουν.

κάνει σειρές. Μια άλλη κοπέλα ακινητοποίησε ένα τύπο από αυτά που είχε δει στο Walking Dead. Μέχρι στιγμής το Walking Dead, το Air Crash Investigation και άλλη μια σειρά έχει βοηθήσει. Τα Friends σε έρευνα που έγινε έχουν βοηθήσει ανθρώπους με θέματα υγείας να πάνε καλύτερα. Αρκεί να βλέπει κανείς σωστές σειρές.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Προσωρινή ύφεση των ακραίων καιρικών φαινομένων αυτή την ώρα στη Κρήτη μετά τη σφοδρή βροχόπτωση που προκάλεσε το θάνατο ενός ανθρώπου, πλημμύρες, υπερχιλήσεις, κατολισθήσεις και σοβαρά προβλήματα στο δικό δίκτυο. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί εκ νέου. Στο τραπέζι της Κομισιόν οι επιστολές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Τζόρτζια Μελώνη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ανοιχτό το ενδεχόμενο ενεργοποίησης της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής και για την ενέργεια, αφήνει η Επιτροπή. Ωστόσο, τα μέτρα θα πρέπει να είναι συμβατά με τη δημοσιονομική βιωσιμότητα κάθε χώρας. Σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων δίζελ βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί η κρίσιμη συνεδρία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Παράνομες χαρακτηρίζουν διπλωματικές πηγές τις έρευνες που ανακοίνωσε η Τουρκία μέσω Ναύτεξ με το ερευνητικό σκάφος Ουρουκ Ρέις για το σχεδιαζόμενο παράνομο αγωγό φυσικού αερίου μεταξύ της Άγκυρας και των κατεχομένων, κάνοντας λόγο για μια ακόμη προκλητική μονομερή ενέργεια. Δεύτερη παρέτηση δικηγόρου της προφυλακισμένης γιατρού για την υπόθεση Μαζονάκη μέσα σε 2 ημέρες. Την υπεράσπιση της αναλαμβάνει ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής μετά την παρέτηση του Νίκου Αλεξανδρίου. Κλιμακώνονται οι μαθητικές κινητοποίησεις στη Γαλλία, στις οποίες συμμετέχουν επίσης φοιτητές και εκπαιδευτικοί. Τοπικές βροχές και καταιγίδες για αύριο, έντονα φαινόμενα σε Κρήτη και Εύβοια, 21 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 25 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Cosmosradio.gr.

Jerry Callier. Terry Callier, Paul Weller στο Brother to Brother. 7:25 κόσμος, 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κλάουντια Μάτο λένε εδώ. Road trip μουσικό, είμαστε παρέα. Φθινοπορεινό, συννεφιασμένο και με βροχές δυνατές σε διάφορα σημεία. Όπως μαθαίνουμε ότι στην Κρήτη υπάρχει πρόβλημα, αύριο θα έχουμε βροχές και στην Αττική. Έντονες, αυτό εδώ ακούσαμε και στο Earth News. Μπάμπης Δούκαρος στη φροντίδα του ήχου. Ολυμπία Βιτάλης, Maverick, Lady Luck και Don't Cry.

Back on the Radio Trovair στον αέρα μας. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. rteco.gr διαδικτυακά. Όλος ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. 1η Οκτωβρίου του 2018 βρέθηκε νεκρός στην μπανιέρα του σπιτιού του στη Νότια Γαλλία στα 94 του ο Σάρλας Ναβούρ, μία από τις σημαντικότερες φωνές της Γαλλίας, μία φωνή που βοήθησε πάρα πολύ η Edith Piaf, στάθηκε πάρα πολύ στο πλάι του για να χτίσει την καριέρα του ο Ασναβούρ. Και φυσικά η Γαλλία πενθεί 1η έως 4 Οκτωβρίου. Η φωνή του Ασναβούρ ακούγεται σαν σήμερα στους δρόμους του Παρισιού. Ο πύργος του Άιφελ φωτίζεται προς τιμήν του και η Αρμενία κηρύσσει εθνικό πένθος. Να απολαύσουμε μία από τις σημαντικότερες φωνές Γαλλίας. Σάρλ Ασναβούρ φεύγει 1η Οκτωβρίου του 2018.

Ήταν ο Βελόσου και η Λίλα Ντάουνς, φοβερό ντουέτο και ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή από τα ωραιότερα soundtracks που ακούσαμε έτσι, μέσα από την ταινία Φρίντα και υπέροχη ταινία. Ήταν και όνειρο ζωής για τη Σάλμα Χάγια και να κάνει ταινία, αλλά δεινοπάθησε η γυναίκα. Γιατί ήταν ο Weinstein, τον θυμάστε, τον Weinstein, δεν ξεχνιέται εύκολα. Ήταν παραγωγός τότε για την ταινία Φρίντα και είχε περάσει πάρα πολύ δύσκολα η Σάλμα Χάγιεκ, το θυμάται, δηλαδή της βγήκε από τη μύτη αυτό που λέμε. Ζορίστηκε πάρα πολύ, το αποτέλεσμα ήταν καλό βέβαια, η ταινία ήταν πάρα πολύ καλή, φοβερό soundtrack και ήταν και σοκ για όλους εμάς, γιατί γνωρίσαμε τη Λίλα Ντάουνς μέσα από αυτό το soundtrack. Σοκαριστική παρουσία και φωνή και όσο πιο καλωστημένη γίνεται ήταν μέσα στην ταινία και τα τραγούδια, οι συνθέσεις, όλα τα χρώματα. Αν δεν την έχετε δει την ταινία, αξίζει και είναι από τα ωραιότερα soundtracks. Το ίδιο, εντάξει, όχι δεν δεινοπάθησε τόσο πολύ όσο η Σάλμα Χάγιεκ, μην τα λέμε, αλλά η Μαριόν Κοτιγιάρ είχε πει πολλά σκληρά πράγματα για το μακιγιά στην ταινία La Môme, για τη ζωή της Edith Piaf, όπου η παραγωγή δεν ήθελε να είναι η Μαριόν Κοτιγιάρ πρωταγωνίστρια και ο σκηνοθέτης πάτησε πόδι, είπε ότι αν δεν είναι η Μαριόν Κοτιγιάρ η Edith Piaf δεν κάνει την ταινία. Η οποία Μαριόν Κοτιγιάρ έπαθε αμόκ με το μακιγιάζ. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, έλεγε. Για να δεν κάνω να μοιάζει λίγο με την Edith Piaf, το μακιγιάζ έπαιρνε πάρα πολλές ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί και σε κάποια φάση έλεγε δεν άντεχα να έχω χέρια πάνω στο πρόσωπό μου, να με πιλατεύουν, δεν άντεχα να με κουμπάνε χέρια. Και επίσης δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στις αναπνοές της Piaf. Τώρα μιλάμε για playback, έτσι. Όχι για να τραγουδήσει κανείς. Σαν την Piaf, δεν γίνονται αυτά. Christopher Gunning, ABC από το soundtrack της ταινίας La Môme. Και η Φρίντα και το La Môme με Oscar. Δύο απίστευτες ταινίες. Μάλιστα στο La Môme χειροκροτούσε και όλο το σινεμά στο τέλος της ταινίας. Συγκλονιστική ταινία. Και η Μαριόν πήρε το Όσκαρ της, εντάξει, το άξιζε. Και είναι και η μόνη ταινία μαζί με τον Bohemian Rhapsody, οι μόνες δύο φωνές που χρησιμοποιήθηκε η original φωνή της Edith Piaf και του Freddie Mercury. Ευτυχώς. Μπα φανταστε κανείς άλλη φωνή στη θέση τους, δεν γίνεται. Και εκεί φαίνεται το επίπεδο της ερμηνείας.

Body and Soul, φοβερό ντουέτο από την Amy Winehouse και τον Tony Bennett παρέα. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία στιγμή και ονείρο ζωής για την Amy Winehouse, γιατί ήταν η μουσική της αυτή, λάτρευε πολύ φωνές από τον Tony Bennett, η Sarah Vaughan. Ήθελε πολύ να τραγουδάει αυτό το ρεπερτόριο. Στο σήμερα με John Legend και Pharrell Williams.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Σάββατο 3 Οκτωβρίου και ώρα 8.30 το βράδυ στην πλατεία του Wine Therapy στην Κηφισιά. Penelope Spy and the Sweeters, Latin Salsa και χορευτική ρυθμή το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Λεωφόρος Κηφισίας 236, Wine Therapy Κηφισιά, 210-8019-533.
3: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
4: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
5: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας, νύχτας πρεμιέρας. Από τις 30 Σεπτεμβρίου έως τις 11 Οκτωβρίου, η Αθήνα γεμίζει σπουδαίο σινεμά. Εισιτήρια στο more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
7: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Julia Jacqueline, get away from me. Λίγα λεπτά μετά τις 7, 1η Οκτωβρίου, καλό μήνα λέμε. Το φθινόπωρο είναι εδώ, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Κλάουδια Μάτο λένε εδώ, σε ένα road trip μουσικό. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας. Olympians και Lee Fields, το Don't Let Me Down. Παρέα μέχρι τις 8, κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας.

πάντα υπάρχει χρόνος και όρεξη για μια διασκευή Beatles, Olympians και Lee Fields, πιστός στην αισθητική του, εδώ λίγο διαφορετική με Olympians, Don't Let Me Down. Κόσμος 93,6 rteco.gr, ακούς διαδικτυακά όλες τις εκπομπές, τα podcast, όπου και αν βρίσκεσαι. Φωτογραφίες, πληροφορίες, ό,τι χρειάζεσαι στο χρόνο που βολεύει εσένα. Μέσα από τους δέκτες της τηλεόρασής σας υπάρχει ο κόσμος, τα social media όλα για να στέλνετε μηνύματα και Viber. Και Viber βέβαια έχουμε και ολόκληρο παρεάκι εδώ στο Viber. Πάμε να ακούσουμε κάτι από το τελευταίο άλμπουμ του Bruno Mars, που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 26. Risk It All, Bruno Mars, μια πάρα πολύ ωραία παραγωγή, ένα single στο 26.

Με το Μαλαμέντε η Ροζαλία έκανε ένα φοβερό έντρι, νομίζω ότι είναι η καλύτερη της στιγμή, αν και έχει κάνει πολύ όμορφα πράγματα. Η καριέρα της είναι στο πικ, καταπληκτική και live στη σκηνή, είναι μια εμπειρία. Όμως κάπως ξεκίνησε εδώ στο Μαλαμέντε, που ήταν μια φοβερή συνταγή, η ισορροπία που υπήρχε ανάμεσα στο παραδοσιακό φλαμέγκο και τον καινούριο ήχο. Κάπως το δρόμο χάθηκε στην πιο pop, έτσι, ή στο πιο φλαμέγκο ή στο πιο pop. Κάπου αυτή η ισορροπία εδώ που βρέθηκε στο Μαλαμέντε έγινε μία φορά. Χωρίς να, φυσικά, όμορφα είναι όλα αυτά που έχει κάνει, όχι όλα, τα περισσότερα τουλάχιστον. Αλλά θα ήταν πολύ ωραίο να ακούσουμε περισσότερα εκεί, σε αυτό το κύμα που είχε στο Μαλαμέντε η Ροζαλία. Don't look any further. Πιο δροσιστικό, θα λέει κανείς, τώρα δηλαδή που κυκλοφόρησε, με μία εσάνς φρεσκάδας. Και παρέα Λιάν Χάβας.

Μισελ Τζεοντσέλο και Λιάν Χάβα, αυτό το όνομα. Τόσο δύσκολο. Να το πει ένα κλασοδέτη. Κώστα Γεωργακόπουλο ροντίζει τον ήχο μα, Κλάουδια Μάτολα, σε μικρόφωνο μουσική του κόσμου. Don't look any further, φρεσκαρισμένο για το 2026. Και η έκπληξη με Womack Sisters, οι ανιψίε του Μπόμπι Womack και γονέ του Σαμ Κουκ. Φοβερό κι αυτό. Να είσαι τέτοιο θείο και τέτοιο παππού. All around, Womack Sisters.

All Around στο 2026, πολύ ωραίο άλμπουμ, Womack Sisters. Και εμείς θα βρεθούμε στο παρελθόν. Αυτή τη μέρα, 1η Οκτωβρίου το 1932, γεννήθηκε ο Albert Collins. Αυτός ο σπουδαίος μουσικός που επηρέασε τόσους πολλούς, ήταν τόσο μοναδικός ο χαρακτήρας, η προσωπικότητά του, ο τρόπος που έπαιζε, ακόμα και που κρατούσε την κιθάρα. Σήμα κατά τεθένα έγινε τελεκάστερ στα χέρια του, που την είχε σαν τσάντα στο νόμο. Όλα αυτά που έκανε τα ιδιαίτερα μοναδικός, με αυτά τα υγρά ευαίσθητα μάτια που είχε, ήταν ξάδερφος του Lightning Hopkins, ξεκίνησε την κιθάρα πολύ μικρός. Είχε το ψευδώνυμο Iceman, και εδώ αυτό το ιδιαίτερο τραγούδι είναι που δείχνει όλη την κατάσταση του Albert Collins, ο τρόπος της ερμηνείας του, το παίξιμό του. Έχω ένα παγωμένο αίσθημα, συνέστημα, λέει, κάθε φορά που είναι να χωρίσω, λίγο πριν χωρίσω, σαν πάγος γύρω από την καρδιά μου. Ξέρω τι θα γίνει, ξέρω τι έρχεται.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος 93,6.

Ναι, εδώ σε αυτό το After Laughter Comes Tears, That Was Your Mother, ακούσαμε και Paul Simon. 8 παρα 20 είναι βραδάκι, Πέμπτης, καλό μήνα και πάλι, 1η Οκτώβρη, εδώ στον κόσμο 93,6. Είναι η Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές, είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Είναι η Μπούικα, στον Μπαϊλάντο. Οκτώβρης μπήκε συννεφιασμένος με βροχές, αύριο δυνατές βροχές και στην Αθήνα. Φθινόπωρο 2026, μουσικές του κόσμου στα ραδιόφωνά σας και στο Viber διαβάζουμε και τα μήνυματά σας.

την Μπούικα με νέο σίγγλ στο 2026 από την Ισπανία και την Μπούικα στην Κοζάνη, με η Αγνή και η Σοφία που έστειλαν μήνυμα και θέλουν να ακούσουν τον Τζολίν. Βέβαια θα ακούσουμε τον Τζολίν, αλλά έτσι μια φοβερή εκτέλεση, πάρα πολύ ευχάριστη, που είναι η Ντόλι Πάρτον μαζί με τους Pentatonix που θα τραγουδούν όλα ακαπέλα, θα διασκευάζουν όλα ακαπέλα και έχουν κερδίσει και γκράμι γιατί το κάνουν πάρα πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ όμορφα, χωρίς κανένα μουσικό όργανο, δηλαδή ακαπέλα η Ντόλι Πάρτον παρέα με τους Pentatonix και τον Τζολίν για την Αγνή και τη Σοφία.

Τζολίν, λοιπόν, ακούσαμε Pentatonics και Dolly Parton, Donny Hathaway, I Believe to My Soul.

1η Οκτωβρίου γεννήθηκε ο Ντόνι Χάθαουέι, το 1945 έφυγε στα 33 του. Πριν δουλέψει, πριν γίνει σόλο καλλιτέχνης, είχε κάνει ενορχιστρώσεις, είχε γράψει μουσική για πολλούς καλλιτέχνες όπως και η Αρίθα Φράγκλιν. Ένα τεράστιο ταλέντο που δεν κατάφερε και εκείνος να παλέψει με τον εαυτό του μέσα του. Με βαθιά κατάθλιψη και πάρα πολλά θέματα έφυγε στα 33 του ο Ντόνι Χάθαουέι. Need it bad, EJ Jones.

Something I Said, Πρωτοζέ και Τζέσε Ρουαγιάλ, Κόσμος 93,6. Κοινωνιολογική έρευνα έδειξε ότι τα πιο καινοτόμα και επαναστατικά μουσικά κινήματα όπως η blues, η jazz, η rock, hip hop, η reggae γεννήθηκαν από περιθωριοποιημένες κοινότητες. Σύμφωνα με αυτή την έρευνα, η δημιουργικότητα ανθίζει εκεί που δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Εμείς θα κλείσουμε με Lil Wayne, Wycliffe Jean, Κόσμος, μείνετε εδώ. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντιζε τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτων ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Πέτρος Αδάμ ακολουθεί. Παρασκευή αύριο με βροχές. Αύριο και στην Αττική. 1997 GBTC. Τέο Κρόκερ, Άντρα Ντέι, ταιριάζει πολύ ωραία εδώ σε αυτό το γκρουπ.

Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: lounge του Cosmos κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το lounge του Cosmos στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Jimenez από τη Βραζιλία.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Και φανταστείτε πριν από καμιά ώρα, μία μισή ώρα, φεύγοντας για να ανέβω εδώ στην έρθει στην Αγία Παρασκευή, έφυγα σχεδόν με ήλιο. Και λέω σχεδόν. Μπαίνοντας τώρα μέσα στο κτίριο, έχει όχι σχεδόν βροχή, έχει κανονική βροχή έξω. Έτσι για να πούμε τον καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Είναι Πέμπτη, είναι 1η Οκτωβρίου, 6 λεπτά μετά τις 8. Πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Απέναντι μου βρίσκεται ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Στον ήχο τον καλησπέρισουμε, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο. Στην επιλογή της μουσικής εύχομαι να είστε όλοι καλά, φίλες και φίλοι. Πάμε για τις επόμενες δύο ώρες με ωραίες μουσικές, με ωραία τραγούδια, με τραγούδια όπως αυτό το Γιάι τον Πάπεν Σέιχ από το 2002. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι για άρρηκτα συνδεδεμένο με το κόσμο. Φέτος, ξέρετε, έτσι, γιορτάζουμε 25 χρόνια από την γέννηση του αγαπημένου σας ραδιοφώνου, του κόσμου. Και ένα από τα κομμάτια που ακούγονταν από τότε, το θυμάμαι τότε όταν το είχε πρωτοπαίξει το 2002, εγώ ακόμα δεν είχα έρθει. Στο κόσμο ήταν το 2004. Φανταστείτε, το έπεσε τότε ο Ζακ Σαμουήλ, καλή του ώρα του Ζακ, και τον ευχαριστούμε πολύ για τα τραγούδια, για τις μελωδίες από την δισκογραφική εταιρεία της Real World Records, όταν είχε δημιουργηθεί το 1989 από τον Peter Gabriel και τα μέλη τότε του WOMAD. Εκεί στα Real World Studios, λοιπόν, στην Βόρεια Αγγλία, είχε μαζέψει πάρα πολλούς καλλιτέχνες ο Peter Gabriel και βέβαια το 2001-2002 ηχογράφησε με τους Puppet Sheikh αυτό το εξαιρετικό Γιάι, το τραγούδι για την μητέρα. Έτσι θυμηθήκαμε τα παλιά και θυμόμαστε και τα καινούργια. Καλωσορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Αν είστε στο δρόμο και είστε στην κίνηση, γιατί έχει κίνηση έξω, βάλτε λίγο πιο ψηλά την ένταση στο ραδιοφόνο σας.

2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε μας ακούτε. Ακούτε τον κόσμο για την τηλεόρασή σας, Κόσμος και Κόσμος Jazz, και φυσικά μέσα από την πλατφόρμα Ερτέκο της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε ό,τι άπτεται το κόσμο 24 ώρες το 24ωρο. Αυτή είναι η Μάνη. And no, we didn't mend my broken heart. Διασκευάζει Bastion Windows, το οποίο το είχε κάνει επιτυχία η Jasmine Sullivan.

Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας και οτιδήποτε τρέχει και ανεβαίνει από διαγωνισμούς μπορείτε να το βλέπετε στα social media, οπότε καλό είναι να μπαίνετε και αυτόματα εάν κερδίσετε έρχονται οι προσκλήσεις, έρχεται γραπτό μήνυμα καταρχήν στο κινητό σας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber, Cosmos Radio 2 λέξεις, γράφετε ό,τι θέλετε, στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας φυσικά και απαντάμε. Λέγαμε νωρίτερα για τα 25 χρόνια που κλείνει φέτος ο κόσμος, αλλά σε λίγες μέρες συμπληρώνονται 20 χρόνια από την κυκλοφορία του Back to Black, το άλμπουμ της Amy Winehouse, το αριστούργημα αν θέλετε, που μετά από το 2006 πια και μετά από 20 χρόνια μπορούμε να θεωρούμε και να λέμε ότι αυτό το άλμπουμ ήταν αριστούργηματικό, ένα άλμπουμ που γράφτηκε από τον Σάλαμ Ρέμι και παραγωγό βέβαια τον Mark Ronson, και γίνονται διάφορα events όπως θα γίνει ένα πολύ μεγάλο και στο Camden στο Λονδίνο σε 2-3 εβδομάδες, βασικά λίγες μέρες πριν βγει η επίσημη κυκλοφορία του επαιτειακού άλμπουμ της Amy Winehouse, και το λέμε αυτό διότι θα μαζευτούν στο London Roadhouse στην Camden, θα μαζευτούν καλλιτέχνες εγνωσμένης αξίας, κυρίως γυναίκες, Georgia Smith, η Leanne Havas, η Nia Smith, η Sky, η Newman, η Yeba. Και όλα αυτά τα έχει κανονίσει ο Σάλαμ Ρέμι παρέα με τον Mark Ronson, η Corinne Bailey Ray, βλέπω, και η Baby Rose, για να ερμηνεύσουν τα τραγούδια της Amy Winehouse. Amy Winehouse που κλείνει 20 χρόνια, που κυκλοφορούν διάφορα τραγούδια, demo αμοντάριστα και ένα live που θα δοθεί, που δόθηκε μάλλον το 2007 στο Άμστερνταμ, στο Παραντίσο, και ήταν αν θέλετε και το πρώτο μεγάλο live όταν είχε βγει η ίδια στο πλαίσιο της περιοδίας του Back to Black. Και από αυτό το άλμπουμ λοιπόν, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε 20 μέρες αν θυμάμαι καλά, ή σε 20 ή σε 23 μέρες, σας γελάσω, είναι 23 Οκτωβρίου, σωστά, στις 23 μέρες από σήμερα, Παρασκευή, τις Παρασκευές μέτραγα. Εκεί λοιπόν θα δούμε και θα ακούσουμε τραγούδια όπως αυτό. Ένα από τα πολλά demo στην ξεχωριστή επανέκδοση αυτού του εμβληματικού άλμπουμ.

0: my daddy thinks I'm fine. They try to make me go to rehab, but I won't go, go, go.
1: Αυτή λοιπόν είναι η Amy Winehouse και την ακούσαμε λίγο πιο ροκαμπύλη. Ξέρετε, αυτή είναι και η ομορφιά όταν ακούει κάποιος τα demo και όταν ακούει τα rare της demo και τα alternative demos όταν πρωτού βγάλουν τα βασικά τραγούδια. Και στο Tears Dry το έχουμε ακούσει αυτό. Το Tears Dry βέβαια ήταν εντελώς διαφορετικό στην όψη και στο size and shape, καθότι το κομμάτι ήταν εντελώς μπαλάντα και αποφάσισε ο Remy και καλά έκανε, έτσι όπως και ο Mark Ronson, να το κάνουν το κομμάτι groove, ανεβαστικό, με πιο Motown ρυθμό. Ξέρετε, το Tears Dry έχει πάρει ένα sample από το Ain't No Mountain High και τον Marvin Gaye και τα Mitarelli του 67, και ήταν και ο λόγος που θέλανε λίγο να ανεβάσουν το κομμάτι, γιατί ήταν mid έως low tempo. Θα ήταν πάρα πολύ ωραία μπλουζιά αυτό αν το είχαν αφήσει έτσι όπως το σκέφτηκαν. Βέβαια, από την ώρα που το κάνανε τόσο groove, όπως ακριβώς και το Rehab, που είδατε, βλέπετε λίγο τις διαφορές τώρα όταν γεμίσει ένα τραγούδι, πόσο εντελώς διαφορετικό ακούγεται και στο ραδιόφωνο, εντελώς ακούγεται διαφορετικό όταν βγει ο δίσκος και μετά από 20 χρόνια όταν ακούμε τις πρώιμες εκτελέσεις ή τις εκτελέσεις οι οποίες δεν έγιναν reject, απλά δεν τις διάλεξαν, αλλά η έξυπνη παραγωγή και οι σοβαροί άνθρωποι όταν γράφουν δίσκους μέσα στα στούντιο ηχογραφήσεων πάντα κρατάνε τα demos και κυρίως τα alternative demos, γιατί κάποια στιγμή δημιουργούνται, έχουν αξία όλα αυτά. Και πολύ περισσότερο βέβαια όταν ο καλλιτέχνης είναι εν ζωή, παίρνει και ιδέες, γιατί πολλές φορές στα live έχουμε δει καλλιτέχνες να μην παίρνουν την αρχική εκτέλεση και να την ερμηνεύουν, αλλά να παίρνουν τις εκτελέσεις που έχουν παίξει στο στούντιο και κατά τι υπάρχουν φορές που τους αρέσει περισσότερο. Αυτό δεν το έκανε μόνο η Amy Winehouse, αυτό το έκανε και ο Teddy Swims όταν το 19 ξεκίνησε την καριέρα του και ξεκίνησε εκεί στο Nashville να ηχογραφεί και να διασκευάζει μουσικές και τραγούδια, είτε ήταν ο Weekend, είτε ήταν ο Marvin Gaye και πολλοί πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Το 20 είχαμε παίξει το ραδιόφωνο, είχα παίξει την εκπομπή αυτό εδώ το κομμάτι, λέγοντας ότι αυτή η φωνή που ακούμε έχει το κάτι ιδιαίτερο. Τότε είχε κυκλοφορήσει το Mercy Mercy Me ο Teddy Swims και βλέπουμε μέσα σε λιγότερο από 6 χρόνια που έχει φτάσει ο Teddy Swims να είναι ένας καλλιτέχνης που κάνει το μεγαλύτερο μπαμ, το μεγαλύτερο πάνις όπως λένε, σε όλο τον κόσμο με τα τραγούδια του.

Αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες όλοι θέλουν να ηχογραφήσουν με τον Post Malone, με τον Teddy Swims, με καλλιτέχνες που όταν πιάσουν ένα τραγούδι δημιουργούν και βάζουν ένα διαφορετικό χρώμα στις μουσικές και στα τραγούδια. Αυτό το έκαναν κυρίως με τραγουδιστές οι οποίοι είχαν τεράστιο εύρος, και εδώ δείχνει ότι και ο Teddy Swims το έχει αυτό το εύρος στη μουσική του, όπως ακριβώς το είχε η Dolly Parton. Και το λέω για την Dolly Parton κυρίως αρχής δεδομένης με την συνέντευξη που είχε δώσει πριν από μερικές μέρες ο Bono, μάλλον ο Edge για την ακρίβεια, λέγοντας για το καινούριο άλμπουμ, το Carnaval de Luth, το νέο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσουν οι U2 μέσα στο Νοέμβριο, με φοβερές συνεργασίες, έτσι, με τον Brian Eno, με τη Ροζαλία, την Dolly Parton, τελευταίο ηχογράφημα εν ζωή της Dolly Parton παρέα με τον Bono, που όπως είπε και ο Bono το διασκέδασε πάρα πολύ και της άρεσε πάρα πολύ, με τον Larry Mullen Jr., όπου ευτυχώς ο Larry είναι καλά και μπορεί να παίξει drums μετά το ατύχημα που έπαθε το 19, γιατί είναι ένα από τα μέλη, από τα βασικά μέλη των U2. Εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω ποιο είναι το μέλος των U2 που θα πούμε ότι είναι το νούμερο 1, το νούμερο 2, το νούμερο 3. Στην πάντα πάντως, να ξέρετε, τον U2 είχε πει πριν από χρόνια ο Bono ότι το αντίβαρο είναι ο Larry, και ο Larry παίζει την drums. Στους Stones όλοι έλεγαν ότι το αντίβαρο είναι ο Charlie Watts, ομοίως που έπαιζε την drums. Τώρα μην με ρωτήσετε το λόγο, πρέπει να ψάξουμε πολλές παραμέτρους για να βρούμε για ποιο λόγο αυτή η μουσική είναι τα αντίβαρα στις μπάντες. Και όταν λέμε τα αντίβαρα, για να μην διαλυθούν οι μπάντες, να μην γίνουν φυτίλια και για να μην τα σπάσουν, όπως πήγαν να γίνουν με το 90 με το Achtung Baby, που μπήκε ο Ντανιέλ Λανουάμε στη μέση, ο οποίος ομοίως συμμετέχει στο άλμπουμ, για να μην το διαλύσει η μπάντα και φύγει ο Bono, κάνει προσωπική καριέρα, και ο Edge παρέα με με τους υπόλοιπους μείνουν μόνοι τους. Όλα αυτά για τις ιστορίες και για τις μουσικές και για το Carnaval de Luth που κυκλοφορεί σε μερικές εβδομάδες το καινούριο άλμπουμ των U2. Θα ακούσουμε κάτι το δεύτερο ημίωρο. Ζωφρίς Μαράκας μέχρι τις 8.30.

Street of Dreams από το ολοκαίνουριο άλμπουμ των U2 με τίτλο Carnaval de Luz. Είναι κλασικό άλμπουμ το U2. Αυτός ο ήχος φαίνεται από χιλιόμετρα ότι είναι U2. Το θέμα δεν είναι αν θα είναι μία από τα ίδια. Όταν ακούει κανείς τέτοιες συνεργασίες, δηλαδή από τον Brian Eno και τον Daniel Lanois μέχρι τη Ροζαλία και την Dolly Parton, σίγουρα το άλμπουμ αποκτά κάτι εντελώς διαφορετικό. Και μετά από 50 χρόνια ο Μπόνο και η παρέα του ξέρουν καλύτερα από όλους πώς μπορούν να κάνουν και να βάλουν αυτή την πινελιά και να κάνουν τη διαφορετικότητα σε σχέση με τα προηγούμενα άλμπουμ των U2. Βέβαια είναι signature ο ήχος, το καταλαβαίνουμε αυτό από την πρώτη στιγμή. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς στον κόσμο σε 93,6, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Καλό μήνα φίλες και φίλοι, είναι Πέμπτη σήμερα, 1η Οκτωβρίου, με καλή παρέα και καλή παρέα όλους εσάς. Τον Κώστα Γεωργακόπουλο φυσικά απέναντί μου στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και πέρυσι τέτοιες μέρες, νομίζω κάπου εκεί τον Νοέμβριο, ο Βόλτεκ, ο Αυστριακός, για να γιορτάσει τα δικά του 20 χρόνια και πάρει την Πατρίτσια Φεράρα και ξαναέπαιξαν πάλι αυτό το Memories που έγινε γνωστό σε όλο τον κόσμο, βάζοντας την ηλεκτρόνικα, το swing και αυτό το mid-tempo ρυθμό που έχουμε μαθεί όλοι με τον Βόλτεκ.

Αυτός είναι ο Γιον Μπατίστ και το We Are, We Are. Γιον Μπατίστ που ήταν από τους καλύτερους μουσικούς με το καλύτερο άλμπουμ πριν από 3 χρόνια. Γιον Μπατίστ, ο οποίος παίζει αυτόν τον ήχο που μας έρχεται από την Νέα Ορλεάνη, αλλά πού να τον ακούσετε να παίζει jazz. Έβγαλε ένα jazz άλμπουμ πέρυσι στο Vanguard στην Νέα Υόρκη και νόμιζες ότι άκουγες τον Όσκαρ Πίτερσον στο πιάνο. Είναι τόσο καλός πραγματικά. Και μου κάνει πάσα περισσότερο, αφού λέμε για τις επιρροές, για τις μουσικές και για όλα αυτά τα ωραία πράγματα, να πάμε να ακούσουμε τον Γιουσούν Ουντούρ που σήμερα κλείνει τα 66. Ο Γιουσούν Ουντούρ από τον Ντακάρ, από την Σενεγάλη. Είχα τη χαρά και την τύχη να μιλήσω 2 φορές με τον Γιουσούν Ουντούρ. Και όχι παντός το 88 στην Αμνηστία, που τέτοιες μέρες ήταν. 3 Οκτωβρίου του 88 έγινε το live στην Αμνηστία. Πω ρε παιδί μου, από το 88 έχουμε να δούμε το Springsteen. Άντε να δούμε πότε θα τον ξαναδούμε. Springsteen, Gabriel, Γιουσούν Ουντούρ, Tracy Chapman. Και τότε έκανε opening από τους Έλληνες ο Γιώργος Νταλάρας στο ένα Ολυμπιακό στάδιο που ήταν όχι κατάμεστο. Κουνάει το κεφάλι του ο Κώστας απέναντι. Το θυμάσαι, Κώστα, ήσουν και εσύ εκεί. Και εσύ ήσουν και εγώ ήμουνα. Όταν λέμε για αυτή τη συναυλία, έλεγε ήμουνα και εγώ εκεί. Και πραγματικά από τις 4 η ώρα το απόγευμα μέχρι τις 12.30 μία η ώρα το βράδυ τραγουδάει όλος ο κόσμος Chains of Freedom και Get Up, Stand Up και όλα αυτά. Και λοιπόν εμφανίστηκε και ο Γιουσούν Ουντούρ. Είχε εμφανιστεί νομίζω ένα χρόνο νωρίτερα, αλλά έχει έρθει όμως, τον έχουμε δει και στο κάτω στο Ελληνικό παλιότερα, έχει δώσει συναυλίες ο Γιουσούν Ουντούρ, τον Ντακάρ από τη Σενεγάλη το 59, και θεωρώ ότι ο Γιουσούν Ουντούρ παρέα με το Σαλίφ Κεϊτά είναι οι 2 μεγαλύτεροι μουσικοί αυτή τη στιγμή από την Αφρική που έχουν κάνει γνωστή τον ήχο, ο ένας από τη Σενεγάλη και ο άλλος από το Μάλι, σε όλο τον πλανήτη. Θεωρώ ότι ο Γιουσούν Ουντούρ έχει το κάτι παραπάνω, γιατί έχει βοηθήσει ιδιαίτερα στην ανάπτυξη του Μπάλαξ. Το Μπάλαξ είναι αυτή η παραδοσιακή μουσική της Σενεγάλης που βάζει μέσα τη jazz, τη soul, τη rock ακόμα και φορές την pop, φτιάχνοντας αυτό που ονομάζεται Μπάλαξ. Και βέβαια παγκόσμιος πρεσβευτής, πρέσβης καλής θέλησης, ήταν υπουργός πολιτισμού, έχει συνεργαστεί με τους πάντες, όλοι τον γνωρίσανε με την Ένα Τσέρι, με το 7 Seconds, και από εκεί και πέρα βέβαια με το ανθρωπιστικό του έργο και με τον ακτιβισμό του, έχοντας κάνει φοβερά πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι όταν έφτιαξε το Futures Media στην Σενεγάλη, ένα από τους μεγαλύτερους ομίλους Media Σενεγάλη, δημιούργησε χιλιάδες θέσεις εργασίες και προωθώντας εκεί την ελευθερία του τύπου. Μάλιστα είχε ακουστεί κάποτε ότι ήταν να γίνει πρόεδρος Σενεγάλης ο Γιουσούν Ουντούρ, ο οποίος δεν δέχτηκε να μπει μες στη διαδικασία για ένα τέτοιο αξίωμα, όσο ο ίδιος είχε χρησιμοποιήσει παλιότερα τη φωνή του για την καταπολέμηση της ελληνοσίας, την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και φυσικά την απελευθέρωση του Νέλσον Μαντέλα. Μουσική

Αυτός λοιπόν είναι ο Γιούσου Νουντούρ. Γιούσου Νουντούρ που εξυγχρόνησε την παραδοσιακή μουσική της Σενεγάλης και φέρε ένα νέο αέρα στον ήχο και στη μουσική και άνοιξε το δρόμο, έτσι, και ο Γιούσου Νουντούρ αλλά και ο Σαλίφ Κέιτα σε πολλούς καλλιτέχνες με την προσφορά του να ξεπερνά τα όρια της μουσικής και να επεκτείνεται φυσικά στον ανθρωπισμό και στην παγκόσμια κουλτούρα. Και αυτός είναι ο λόγος που είναι τόσο σημαντικός, έτσι κι αλλιώς και το και New York Times τον είχαν χαρακτηρίσει ως έναν, και το περιοδικό Time αλλά και New York Times, ως ένας από τους κορυφαίους τραγουδιστές στον πλανήτη και ήταν και στη λίστα με τους 100 ανθρώπους με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο. Μέσα αυτή τη λίστα ήταν φυσικά τότε και ο Μπόνο και αρκετοί άλλοι. Και ακούγοντας λίγο αυτούς τους ήχους και αυτές τις μελωδίες και τα λίγο το πρόγραμμα του Τζακ Σαβορέτη, σήμερα βρίσκεται στη Βουδαπέστη, αύριο μεθαύριο στην Πολωνία και μετά Λιθουανία, Γερμανία και 25 συναυλίες μέχρι το τέλος του έτους στην Μεγάλη Βρετανία, όπως την ξέρουμε, σε Σκωτία, Ουαλία και Μεγάλη Βρετανία, μετά τα 2 sold out που έδωσε στο Royal Albert Hall και πολύ περισσότερο μετά την εξαιρετική πραγματικά συναυλία που έδωσε στην Αθήνα. Κάθε φορά που ακούμε τον Τζακ Σαβορέτη μπορούμε να το συγκρίνουμε με τον Τζακ Σαβορέτη με την προηγούμενη του συναυλία στην Αθήνα. Κάθε φορά μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί είναι συγκρίσιμο το μέτρο, με την έννοια του ότι αυτή τη φορά είχε και μια πολύ πιο δεμένη, στρωμένη μπάντα. Πάντα η μπάντα του Σαβορέτη είναι πολύ καλή, αλλά αυτή τη φορά η μπάντα του ήταν και λίγο πιο ροκ και λίγο πιο κάντρι και λίγο πιο γεμάτη και έβγαινε μπροστά και ήταν ένα πράγμα πάρα πολύ ωραίο και το χάρηκε πάρα πολύ και ο κόσμος για άλλη μια φορά. Συζητώντας λίγο με τον Σαβορέτη μετά το live και πιάσαμε λίγο την κουβέντα για το The One, που ήταν ούτως ή άλλως και ένα τραγούδι που το έβαλε ως έκτο σίγγλ στο άλμπουμ. Το είχαμε συζητήσει αυτό και μέσα τον Απρίλιο όταν είχε έρθει στο Γκέτε, στο Athens Music Week, και το κάναμε μία σύγκριση με τον ήχο στο τελευταίο του άλμπουμ. Γύρισε και μου είπε κάποια στιγμή στο άσχετο, μου λέει, πού να ακούσεις, όταν είχα τραγουδήσει πριν από χρόνια το Always On My Mind, γιατί πιάσαμε μια κουβέντα για τον Νότο, για την Κάντρι και τα λοιπά, και μου έλεγε και για τον Τζόνι Κάς και για τον Γουίλι Νέλσον και για τους ήχους που του αρέσουν και για τον Τόμας Ρέτ. Σήμερα είδατε και ο Τόμας Ρέτ που τραγουδάει με τον Teddy Swims, έχει βάλει και αυτό στο χεράκι του μέσα στις μουσικές. Και ακούγοντας αυτά τα πράγματα σκέφτηκα λίγο αυτό το Always On My Mind, τι ωραία που το έχει πει ακουστικά και με πιάνο ο Τζακ Σαβορέτη πριν από χρόνια.

Always on my mind, λοιπόν, από τον Τζακ Σαβορέτη. Και εμείς μέχρι τις 9 πάμε με τον Joey Burns, τον Dico Vertino, τους Καλέξικο και τους Takim σε αυτό το υπέροχο στρέι.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Το φθινοπωρινό Meat Market έρχεται 3 και 4 Οκτωβρίου στη Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για ένα διήμερο γεμάτο δημιουργικότητα. 160 ελληνικά brands, DJ sets, street food, ποτά και δωρεάν δραστηριότητες για παιδιά. Ραντεβού στην πιο πολύχρωμη γιορτή της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερες πληροφορίες themeatmarket.gr.
2: Μια σαπουνόπερα. Ένας εξαφανισμένος παραγωγός. Ηθοποιοί που βγάζουν μαχαίρια στα παρασκήνια. Τίβιλα, πάθη, μυστικοί έρωτες, παρεξηγήσεις και μια πιεστική αναπάντητη ερώτηση. Θα βγει επεισόδιο στον αέρα. Θέλετε πάντα να μαθαίνετε τι συμβαίνει πίσω από τις κάμερες? Καλώς ήρθατε στο TV-Land. Εδώ τα παρασκήνια κλέβουν την παράσταση. TV-Land. Πρεμιέρα Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 8 το βράδυ. Στο νέο πρόγραμμα της ΕΡΤ1.
3: Ακούτε Κόσμος.

Αυτό είναι το Αγγόλα, αυτός είναι ο Μπεναλαδιέ. Παρέα με τον Μπόγκα. Κάπως έτσι επιστρέψαμε κι εμείς εδώ στον κόσμο σε 93,6 μελωδικά. Για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι Πέμπτη, καλό μήνα φίλες και φίλοι. Είναι 1η Οκτωβρίου. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς όρισατε στην παρέα μας φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε και μας ακούτε ζωντανά, αφενός μεν από το κόσμοσradio.gr, μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, από το δέκτη της τηλεόρασής σας και φυσικά από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ, ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορείτε να ακούσετε. Ακούστε τα πάντα live, alive, on demand. Ό,τι ώρα θέλετε μπορείτε να ακούσετε τα πάντα. Σάλας Ναβούρ εδώ παρέα με τον Έλτον Τζον. Και ο Έλτον Τζον να τραγουδάει ένα εμβληματικό τραγούδι στα γαλλικά.

Αυτός λοιπόν είναι ο Σάλας Ναβούρ. Ο Σάλας Ναβούρ, φίλες και φίλοι, είναι ο τραγουδιστής. Καλά, πέραν το τι έχει κάνει και το τι έχει τραγουδήσει και το τι έχει ερμηνεύσει όλα αυτά τα χρόνια, που ερμήνευσε όλα αυτά τα χρόνια, 1200-1300 τραγούδια τέλη της δεκαετίας του 40, άνοιγε την Edith Piaf. Έγραψε το 1974 το Σι, το οποίο το έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία σε όλη την Ευρώπη, αλλά ήταν ο μοναδικός Ευρωπαίος μουσικός, τον λέμε Γάλλο ανεξάρτητα αν είχε καταγωγή, τόσο ή άλλως στη Γαλλία γεννήθηκε ο Σάλας Ναβούρ, όπου τον κάλεσαν επίσημα να κάνουν ντουέτα όλοι οι καλλιτέχνες από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή από το Φρέντ Αστέρ και το Σινάτρα μέχρι και τον Μπινγκ Κρόσμπι, όλη αυτή η γενιά δηλαδή, μέχρι και τον Ντίλαν, μέχρι τη Μινέλη, τον Έλτον Τζον καλή ώρα που ερμήνευσε εδώ τα τραγούδια, τη Λόρα Παουζίνη, τη Μούσχουρη, την Μπέγκι Λί, όλους τους 60-70s, Τόμ Τζόουνς, η Λιμπάση, όλοι οι 60-70s καλλιτέχνες που έκαναν πορεία και επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάλεσαν πάντα τον Ναβούρ να τραγουδήσει κομμάτια. Και ήταν και ο λόγος που έβγαλαν μετά εξαιρετικές μελωδίες, έβγαλε ντουέτα, έβγαλε διάφορα πράγματα. Ο Κοστέλο όταν ερμήνευσε το Σι και έγινε επιτυχία και στο Notting Hill. Και γενικά ήταν ένας από τους τραγουδιστές που έβαλε μια σφραγίδα φαρδιά πλατιά στην γαλλική μουσική σκηνή, στο Σανσόν, αλλά άνοιξε αν θέλετε και όλο αυτό τον ήχο σε όλο τον κόσμο, ότι δηλαδή μπορεί να πούμε ότι έκανε από την Αφρική ο Γιουσούλου Ντουρ που λέγαμε νωρίτερα, και πήγε στη Γαλλία και έμεινε στη Γαλλία και έφτιαξε και έβγαλε τον μπάλαξ σε όλο τον πλανήτη. Ακριβώς το ίδιο έκανε με το γαλλικό Σανσόν ο Σάλας Ναβούρ και στις Ηνωμένες Πολιτείες πέρασε τα σύνορα του Ατλαντικού. Ένας τεράστιος καλλιτέχνης με μια τεράστια κληρονομιά μουσική. Μπόμπι Γκιλέσμπι, πάμε μια βόλτα μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr. Καλησπέρα και σε όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις.

Αυτή είναι η Γκάμπη Μορένο για το «Κισάς, κισάς, κισάς», όπως ακριβώς το σκέφτηκε, το έπαιξε, όπως ακριβώς το ερμήνευσε και βάλω ληστή την ψυχή για να ερμηνεύσει αυτό το τραγούδι. Πόσα χρόνια και πόσοι το έχουν διασκευάσει το «Κισάς, κισάς, κισάς» και οι άντρες και οι γυναίκες και το έχουν κάνει ορχιστρικό και τα πάντα. Πολλούς χαιρετισμούς σε όσους μας κάνετε ακρόαση και μας παίρνετε και τηλέφωνο και λέμε και ωραία πράγματα εδώ στο 6066429. Μας ακούτε και από το ίντερνετ, μας ακούτε και από την τηλεόρασή σας, όπου και αν βρίσκεστε ακούτε τον κόσμο. Πάμε μια βόλτα μέχρι την Βόρεια Αγγλία, πάμε μια βόλτα μέχρι το Μάντσεστερ, εκεί που η Λουσέν κυκλοφόρησε το καινούριο της single και κλείνει έτσι αυτό το extended play με άλλα 6 τραγούδια, το Apothecary Part 2.

Αυτό είναι το spooky, αυτή είναι η Maribou State από την Μεγάλη Βρετανία και η Holly Walker να ερμηνεύει αυτή τη μελωδία που έκανε διάσημη, ένα από τα κομμάτια που έγινε διάσημη, η Dusty Springfield. Και με τους Teskey Brothers να διασκευάζουν In Excess ζωντανά και το Tear Us Apart. Πάμε μέχρι τις 9.30 και επιστρέφουμε.

Η BBO Sound Machine και Love, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 34 λεπτά μετά τις 9. Ο Μπάμπης Δούκαρος πάντα στην κονσόλα του ήχου, τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, 26 λεπτά έχουν μείνει. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, φίλες και φίλοι. Πολλούς χαιρετισμούς στην όμορφη Κρήτη. Μας κάνει τα κρόαση, μας λέτε ότι έχει βρέξει πάρα πολύ. Έχω δει τι έχει γίνει. Και δυστυχώς έχουμε θρυνήσει και ένα θύμα στην Κρήτη από την κακοκαιρία. Με ποτάμια λάσπη στην κυριολεξία. Μεγάλες καταστροφές και πολλή προσοχή, έτσι. Γιατί έχουν υπερχειλήσει ποτάμια. Αρκετοί άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε ασφαλή σημεία. Έβλεπα και νωρίτερα στο Earth News ότι είχαν χτυπήσει το 112, λένε ότι κακοκαιρία θα υπάρχει ακόμα στο νησί, στην Κρήτη, να προσέχετε εκεί στην Κρήτη πραγματικά, αλλά και οπουδήποτε να προσέχετε, γιατί ο καιρός δεν αστείευεται, φίλες και φίλοι, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Πάμε να συναντήσουμε το Civil War, ένα εξαιρετικό δίδυμο που στο πικ της καριέρας τους αποφάσισαν να σταματήσουν. Διασκευάζουν διάλογο την επιτυχία του Κουένια.

Από τις μπάντες που έπαιξαν αυτό που ονομάστηκε Alternative Country. Δηλαδή, αυτό το ξεκίνησαν μέσα στη δεκαετία του 80 η Hazeldine. Αυτό το δίδυμο όπου πια δεν υπάρχει, έφυγε ένα μέλος από τις Hazeldine, από τη ζωή. Είχαν διασκευάσει εξαιρετικά τότε με μια φοβερή εκτέλεση το Summer Wine. Μετά από χρόνια εμφανίστηκαν και άλλα συγκροτήματα και οι Civil Wars ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, αυτό το δίδυμο. Και ενώ βγάζουν πρώτο άλμπουμ, βγαίνουν σε περιοδία, δεύτερο άλμπουμ σε περιοδία, αποφασίζουν κάποια στιγμή να κόψουν τα πάντα και να χωρίσουν οι δρόμοι. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές, ξέρετε, σε συγκροτήματα. Εμείς οι κοινοί θνητοί δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, δεν μπορούμε να μπούμε μέσα στη λογική, στο πνεύμα και στο μυαλό του κάθε καλλιτέχνη, και πολύ περισσότερο όταν ο καλλιτέχνης δεν είναι μόνος του, δηλαδή δεν κάνει όλο καριέρα, αλλά είναι δίδυμο, είναι κουαρτέτο, είναι ολόκληρη ομάδα, είναι ολόκληρο συγκρότημα.

και δέλεια την δεκαετία του 70 και στην Τουρκία και στο Ιράν, πράγματα αριστουργηματικά έτσι. Αλλά αυτόν όμως τον ήχο τον έχουν κρατήσει ιδιαίτερα και οι Τροβέρτ σήμερα. Εντάξει, και αρκετές βέβαια μπάντες έχουν φύγει από την Αυστραλία και έχουν πάει στην Αμερική και δει στην Καλιφόρνια. Και ακούγεται αυτός ο ήχος ιδιαίτερα. Αλλά οι Τροβέρτ έχουν κάτι το ιδιαίτερο, είναι πολύ δυνατή. Όπως και αυτή η κολεκτίβα μας έρχεται από την Ευρώπη. Jump and Groove. 10 παρά 10 εδώ στον κόσμο. Στους 93,6.

κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο, στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να έχετε όλοι ένα πολύ καλό μήνα. Ο Μπάμπης Δούκαδος ήταν στον ήχο και θα συνεχίσει ο Μπάμπης με την Λουμπίνη Σταγκουλάκη για να σας πάει μέχρι τα μεσάνυχτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Να προσέχετε λίγο σήμερα αύριο λόγω βροχών και λόγω καιρού. Και πολύ περισσότερο να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Σας αφήνω με τον Kurt Elling και τον Charlie Hunter στη διασκευή των Roots, The Seed. Ραντεβού αύριο για να κλείσει όμορφα αυτή η εβδομάδα και για αυτόν τον μήνα που ξεκινάει και είναι άκρος φθινοπορεινός. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Όπερα επιστρέφει στην Αθήνα με τη μαγευτική παράσταση «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Μια εντυπωσιακή παράσταση για ενήλικες και παιδιά με ελληνικούς υπέρτιτλους. Συμμετέχουν οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Καζάκος, η Ιωάννα Πηλιχού και η Μικρή Ήρυδα. Προσαρμογή σκηνοθεσίας Γιώτα Κονδουράκη. «Η Πριγκίπισσα και η Μαγική της Βεντάλια» Κυριακή 11 Οκτωβρίου για δύο μονοπαραστάσεις στο Οδείο Αθηνών.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

So with all you've got, don't stop. Ήταν πρώην υπουργός τουρισμού της Σενεγάλης. Τώρα αυτό είναι πληροφορία για έναν μουσικό? Όχι. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Χρόνια πολλά στο Ρωμανό που γιορτάζει σήμερα. Διεθνής ημέρα καφέ. Καφέ ήπιατε. Πίνετε καφέ. Μην πίνετε πολύ καφέ. Ταράζει τα νεύρα. Παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. Γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Όλος ο κόσμος. Κυρίως η Ελλάδα που γερνάει. Αλλά τους ηλικιωμένους, τους μεγαλύτερους, να τους σεβόμαστε. Να τους προσέχουμε. Γιατί τους θυμόμαστε όταν τους χάνουμε. Και σήμερα επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα χορτοφαγίας. Εγώ έχω φάει μόνο χόρτα. Παραδίκια. Εντάξει, η χορτοφαγία δεν είναι τώρα μόνο τα χόρτα. Χορτοβάγος είναι αυτός που δεν τρώει κρέας, αλλά και ψάρια και οστρακόδερμα και μαλάκια και τα προϊόντα τους. Δεν τα τρώει αυτά. Και πολλοί χορτοφάγια που φεύγουν να φοράνε και ρούχα, τα οποία προέρχονται από σφαγή ζώων, όπως μάλινα, γούνες και δερμάτινα. Δηλαδή, να το πω αγγλικά, είναι World Vegan Month. Κανονικά είναι όλος ο μήνας, τον Οκτώβρη, να κάνεις λίγο αποτοξίνωση. Στην Αμερική, μια φίλη μου, η Σοφία, μου έλεγε κάνουν Sober October. Δεν πίνω καθόλου αλκοόλ τον Οκτώβριο. Και αυτό είναι ένα στοίχημα. Λοιπόν, εδώ ακούμε Houston Dur μαζί με Nina Cherry. Σήμερα ο Houston Dur κλείνει τα 66. Από τη Σενεγάλη. Πρώην υπουργός τουρισμού.

Vision Tour μεγάλωσε σε μια περιοχή του Ντακάρ και παράτησε το σχολείο στο λύκειο, δεν πήγε. Ξεκίνησε να τραγουδά σε γιορτές οικογένειας και στα 19 με το γκρουπ Étoile de Dakar γίνεται διάσημος. Παραγωγός είναι Γαλέζος Ιμπραήμ Ασίλα.

Λοιπόν, υπάρχει Διεθνής Οργανισμός Καφέ. Ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1963. Βεβαίως, σήμερα αυτό που σκεφτόμαστε πάντα είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του παγκόσμιου τομέα του καφέ. Διότι ο καφές σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή λοιπόν, τέλος πάντων, ο καφές ακρύβεινε. Θα μου πείτε, όλα έχουν ακριβήνει, αλλά και ο καφές. Γιατί έρχεται από τη Βραζιλία, από τον Παναμά, από τον Μπουρούντι, την Ουγκάντα. Και από την καλά η Ουγκάντα είναι τον καλύτερο καφέ γάνει. Τον καλύτερο σας λέω. Εγώ από εκεί πίνω. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μπαίνει στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλό μήνα είπαμε, καλό μήνα. Μπαίνετε στο Facebook, μπαίνετε στο Instagram, δίνουμε προσκλήσεις μέσω social media. Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής 8 Οκτωβρίου. Αλλά κληρώνουμε βινίλια και CD από την special edition κυκλοφορία του άλμπουμ των Beatles Rubber Soul σε συνεργασία με τη Universal, τη δισκογραφική. Ο διαγωνισμός λήγει την επόμενη Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, στη 1. Δίνουμε βινίλια και CD. Βινίλια, CD.

Sheryl Crow μαζί με Έμιλου Χάρις και Ντόλι Πάρτον. Deluxe Edition 2024 Rockstar. Ένα καταπληκτικό τραγούδι που λέει δεν είσαι καλός. You're not good. Δεν είσαι καλός, παιδάκι μου.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Theodore Live, A Cold Summer. Το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, ο Theodore έρχεται με τη νέα του μπάντα στη Stoa Culture για ένα μοναδικό concept show όπου φως, εικόνα και μουσική γίνονται ένα. Boom. Theodore Live, στη Stoa Culture. Σάββατο 10 Οκτωβρίου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Hello, hello, hello.
0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: This is a skeleton from outer space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του Κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
2: Have a good time.
1: Αυτό το Σάββατο στα DEX η Δήμητρα Κακαουνάκη.
3: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Ocean Tour μαζί με Νίνα Τσέρι πάλι το 2007. Ρόκου μη ρόκα, καλό μήνα είπαμε. Wake up, it's Africa calling. Έχετε φίλους στην Αφρική. Η Αφρική θα μας σώσει. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο, και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίζατε στον κόσμο. Βράδυ Πέμπτης, 1η Οκτωβρίου. Και το 1960 σαν σήμερα η Κύπρος κηρύσσει και επισήμως την ανεξαρτησία της από τη Μεγάλη Βρετανία. Γιορτάζουν σήμερα, εθνική γιορτή. Και καλά κάνουν. Το 1946 βγήκε απόφαση η δίκη της Νιρεμβέργης. 12 από τις 22 εξέχοντες Ναζί καταδικάστηκαν σε θάνατο ως εγκληματίες πολέμου. Και το 1873 σαν σήμερα κυκλοφόρησε η πρώτη καθημερινή εφημερίδα στην Ελλάδα με τίτλο «Η Εφημερής» και εκδότη τον Δημήτριο Κορονοϊό.

Ένας σπουδαίος ζωγράφος όμως της αναγέννησης γεννιέται σήμερα με καταγωγή από την Κρήτη. Αναμφίβολα, μία από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες της παγκόσμιας τέχνης. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, που γεννιέται το 1541 στο Χάνθακα, το σημερινό Ηράκλειο, εκεί που τώρα πλημμυρίσανε. Και στο Ρέθμο πλημμυρίσανε. Βρέχει πολύ στην Κρήτη. Προσοχή. Ήταν εύποροι γονείς του Δομήνικου. Και σπούδασε βυζαντινή ζωγραφική και ταξίδεψε στην Ιταλία, στη Βενετία, και έμεινε εκεί και μαθήτευσε στα εργαστήρια των ζωγράφων Μπασάνο, Τισιάνο και την Τορέντο. Και έφυγε από τη Βενετία και πήγε στη Ρώμη, στην αιώνια πόλη.

παρατήρησε κάποια πράγματα εκεί και έφυγε. Πήγε στη Μαδρίτη και μετά στο Τολέδο. Εκεί στο Τολέδο, σε αυτή την ισπανική πόλη, η καλλιτεχνική του παραγωγή έφτασε στο κορυφωμά της. Διακόσμησε με πίνακες στο ναό του Άγιου Δομήνικου το ανάκτορο του Εσκοριάλ, τη Μητρόπολη του Τολέδο. Και το 1578 είναι μια πολύ σημαντική χρονιά για τη ζωή του Ελ Γκρέκο. Θα αποκτήσει το πρώτο και μοναδικό του παιδί, τον Χόρχε Μανουέλ, από τη σχέση του με τη Δόνια Χερόνιμα Δε Λας Κουέβας. Θα ζήσει μαζί της, δεν θα την παντρευτεί ποτέ. Οι μελετητές του έργου πιστεύουν ότι η Δόνια Χερόνιμα είναι η κυρία με την Ερμίνα. Πέθανε πλήρης ημερών για την εποχή εκείνη, το 1610, σε ηλικία 73 ετών. Για πάρα πολλά χρόνια το όνομά του έμεινε στην αφάνεια και οι πίνακες στους εκκλησίες και σε παλάτια της Ιταλίας και της Ισπανίας θεωρούνταν έργα κάποιου τρελού. Και στις αρχές του 20ου αιώνα αναγνωρίστηκε το έργο του και επηρέασε ζωγράφους όπως ο Πάμπλο Πικάσο. Εάν θέλετε να δείτε έργα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, μπορείτε να πάτε στο Μουσείο Μπερνάκη, στην Εθνική Πινακοθήκη, στο Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Υπάρχουν 6 έργα του Θεοτοκόπουλου στην Ελλάδα. Άλλα σε ιδιωτικές συλλογές. Άλλα κοσμούν τα μεγαλύτερα μουσεία. Δομήνικος Θεοτοκόπουλος.

τραγουδάει φλαμένκο, κόπλα, soul, jazz. Και εδώ μαζί με τον Μέτα από τη Νέα Υόρκη and the Cornerstones, σε αυτό το καταπληκτικό Regardless. Και ναι, η αγάπη πάντα κερδίζει. Η αγάπη μιλά όλες τις γλώσσες.

ο καφέ της ξεχνιασιάς. Επιστρέφω εκεί μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητά

0: Η ψυχή μου έμεινε εκεί. Στις μέρες της χαράς. Πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
1: Mais la vie, bien entendu.

Στο ταβάνι σχήματα τριαντάφυλλα και σχήματα αράχνη, τα φώτα κίτρινα, θαμπά, σκοτεινά. Μεγάλα ψάρια στους πράσινους βαθιούς τοίχους. Καρφωμένα αίμα, τρύπιες κουβέρτες και σπασμένα τζάμια. Η βροχή. Και ξάφνουν μέσα στα χέρια μου τα μαλλιά της, το σώμα της και το ανοιχτό στόμα της, μακριά βαθιά πάνω στο βουνό. Οκτώβριος, Μίλτος Σαχτούρης.

κουρασμένο και ο αγέρας διάφανο σαν κρύσταλλο. Ρολόγια πέφτουν όλο ένα και σπάζουν πάνω στο πλακόστρωτο. Σήμερα ο αγέρας δυνάμωσε ακόμη από το παράθυρο. Βγήκε ένα χέρι μέσα από τον καθρέφτη και φάνηκε κι άλλο ένα. Έδαιναν τα μεσάνυχτα μακριά. Μακριά ακουγόταν ένα βογγητό. Όλα όσα βλέπω, τα παράξενα όνειρά μου, μου θυμίζουν εσένα. Η νύχτα θυμίζει εσένα. Ένα μικρό παιδί που κλαίει. Και αυτό μου θυμίζει εσένα. Και ο τάφος μου θυμίζει εσένα. Όλες οι φωτογραφίες, όλα τα χρώματα. Όλα μου θυμίζουν εσένα. Και όλα τα αγαπώ για εσένα.

Μου αρέσουν πάρα πολύ οι γραφομηχανές. Μου αρέσει ο ήχος της γραφομηχανής. Εγώ λέω να το γυρίσουμε λίγο όλοι στη γραφομηχανή. Φτάνει οι υπολογιστές. Εκεί βάζεις το φιλαράκι και κάνεις και τικ. Για 2 ώρες εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Καλό μήνα είπαμε. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Θα τα πούμε αύριο, λίγα μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Πρεμιέρα. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα στο νέο πρόγραμμα της Ερτένα.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
4: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.

πίσω στο πολύ μακρινό 1969 και οι δύο μπάντες κονταροχτυπιούνται. Η μία βγάζει το Let It Be και η άλλη βγάζει το Let It Bleed. Τι να πει κανείς, Rolling Stones vs Beatles. Δεν έχει καταλήξει κανείς ακόμα για το ποιος είναι ο καλύτερος. Εδώ ο Lee Fields επιστρέφει μέσα στο 2026 με αυτό το κομμάτι, το Don't Let Me Down των Beatles. Ο Lee Fields που εδώ οργανώνεται με τους Olympians, με τους Olympians και στην Coal Mine Records ηχογραφή.

ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαδρομές μας. Εδώ είμαστε. Δεν πρόκειται να σας απογοητεύσουμε, όπως ακριβώς δεν μας απογοήτευσε και ποτέ ο Curtis Harding που έρχεται. I won't let you down ήταν το κομμάτι που έγραφε

www.cosmosradio.gr και όπως περιδιαβαίνουμε τις αόρατες πόλεις της soul μουσικής, εννοείται πως θα βρούμε και τη μεγάλη πρωταγωνίστρια, την Sharon Jones, η οποία μαζί με τους Dub Kings έφτιαξε αυτό εδώ.

Skin Shape, αλλιώς Will Dorey. Φτιάχνει μόνος του τις μουσικές του στο Λονδινάκι του και μια φορά και έναν καιρό έφτιαξε και αυτό το Sunny Day.

Nightmare on Wax είναι παλιά ιστορία και ήξερα από ευχές και ευχολόγια. You Wish είναι και το κομμάτι που τρέχει στο δρόμο.

Το ντουετάκι τότε άνθιζε πίσω στο 2019. Φτιάχνουν αυτό το άλμπουμ Cool Your Soul και μέσα περιλαμβάνουν και αυτό εδώ τον κήπο. The Garden, η Μορτσίπα Productions.

Τσέμπα Groove. Τα παιδιά έρχονται στο σήμερα. Ο KUG έρχεται από την Γκάνα. Sweet My Ear είναι το τραγούδι που κρύβεται στο άλμπουμ Yeah, Kansa, We Ourselves που έφτιαξαν μέσα στο 2024. Στην Agogo Records ηχογράφησαν.

πούμε στα ανοιχτά στην Comet Records θα συναντήσουμε στα σίγουρα τον Tony Allen, που εδώ συναντάει τον Λαμπόα. Λαμπόα meets Tony Allen. Για την ακρίβεια είναι και ο τίτλος του άλμπουμ. Όμως το κομμάτι που έρχεται με τίτλο Αλέ, ή αλλιώς Βάμ.

Ezra Collective συνεχίζουν την πορεία τους, συνεχίζουν την παρέα τους. Jubilee Feeling εννοείται το γιορτάζουν. Γιατί όχι, αφού ελπίζουν ακόμα. Here Because of Hope μέσα στο 2026 μας δίνουν την καινούργια τους δουλειά.

Αντέλ Σωσίμη συνεχίζει να μας εκπλήσει, όμως εδώ συναντάει τον Λόκι Τέρα για πρώτη φορά. Τον συναντάει όταν φτιάξαν αυτά τα remixes παρέα με το Άφρο Σαμπρόσο single να κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Η Mo Black Records ηχογράφησε και το Άφρο Σαμπρόσο σε αυτό το sequel remix είναι εδώ.

όνομα αυτού, του Ρουανάση. Τον έχουμε συναντήσει πολλές φορές στις βόλτες της μουσικής μας. Εδώ πιάνει το μπουζούκι, μπουζουκάκι σόγκ για τον φίλο μου που ξέρει ποιος είναι στο βορρά. Έχουμε και πολλούς, διάσπαρτος παντού, από το βορρά στο νότο και από την ανατολή στη δύση. Και ότι οι άνθρωποι θέλουν να χωρίσουν, η μουσική τα ενώνει. 2026 παρακαλώ, αυτή η δισκογραφική έκπληξη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος Radio.gr. Δεύτερη ώρα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Κακαουνάκη, διαλύγει μουσικές.

Fontaine DC επιστρέφουν με καινούριο άλμπουμ, εννοείται ακούμε και ξανακούμε Fontaine DC και παρακολουθούμε τι κάνουν τα πουλάκια μας, βγάζουν τις γλώσσες τους. Έτσι είναι αυτό. Tongues και το κομμάτι.

Η Άννα Φράνκο Ηλέκτρικο, εκτός από με γοήτευσε, έχει γοητεύσει κι άλλους. Έρχονταν από τη Βραζιλία και πριν από ένα χρόνο έβγαλε αυτό το ηλέκτρικο φύς. Χαιρετίσματα στο Λονδίνο και στο φίλο μου το Στέλιο.

φύγω με τους βουαλά, γιατί αυτοί ξέρουν να φεύγουν, έχουν τα νιάτα τους και η αλλαγή είναι εύκολη. Οι βουαλά που καταφθάνουν από τη Γαλλία και φτιάχνουν με την Ολίβια ένα άλμπουμ με τίτλο Too Young To Die.

Να παραμείνουμε στην Βραζιλία, τόσο κόπο κάναμε να έρθουμε. Η S-Tone INC από το παρελθόν είναι εδώ, παλιοί γνώριμοι του κόσμου μας. Η Τόκο είναι εδώ και η Αντόγια επίσης, καινούριο το σικλάκι.

Εσπίριτο, ψυχή, μεγάλη υπόθεση. Και ο Ρομπέρτο Μπαρέτο μαζί με τον Μανουέλ Κορντέιρο έρχονται σε αυτό το πουπίλο που σκάει μύτη έτσι από το άλμπουμ Estado de Espíritu.

Μία ωραία κούμπια θα δειγματίσω και φεύγω, που λέει και το κοτσετάκι. Sociedad Internacional de la Cumbia, ή αλλιώς Cumbia Tequendama. Η Amantel de Futura είναι εδώ.

Havana Funk. Ιταλοί κατά τα άλλα. Εδώ μπλέκονται με τον πρωτοξάδερφο τον Γκαουντί που αγαπάει και αυτό στη ρέγγε. Φτιάξαν μαζί ένα ωρέβα να βρίσκεται κι αυτό.

Σεπτέμβριος έφυγε κι αυτός. Μπήκαμε στον Οκτώβρη. Καλό μήνα να έχουμε. Brain freeze το κομμάτι. Brain freeze και η φάση.

Να σε ευχαριστήσω για την ακρόαση, για τη διαδρομή, για όλα δηλαδή τα μηνύματα, για τη βόλτα που κάνουμε κάθε βράδυ εδώ μαζί, στον Νίκο που αντέχει στον κόσμο μας. Αλέξανδρος Κασαλάκης φρόντισε τα του οίκου στον ήχο. Δημήτρη Κακαμουνάκη διάλεξε μουσικές και λόγια. Και όλοι εσείς στην παρέα. Ευχαριστούμε. Καλό ξημέρωμα.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Κόσμος Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας. Ακούτε Κόσμος.